0: Pata.
1: The island. Cyprus. The city. Paphos. The radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
2: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95.2.

0: Ρίγος Γιώγαλας, κυρίες και κύριοι.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: somewhere in Melbourne.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το ενδεχόμενο να προκύψουν σημαντικές εξέλιξεις στο Κυπριακό κατά τις ημέρες της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας σε συνάντηση με στελέχη και μέλη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι αν και στην Κύπρο επικρατεί κλίμα απεσιοδοξίας, ο ίδιος δεν αποκλείει να σημειωθούν σημαντικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε επίσης πως στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σημαντικότατες ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις από αμερικανικούς κολοσσούς στην Κύπρο και ανακοίνωσε ότι στο τέλος Νοεμβρίου θα έχει συναντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με αμερικανικές εταιρείες που επέδειξαν ενδιαφέρον. Για τις Κύπρο-Αμερικανικές σχέσεις, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι για πρώτη φορά έγινε πολιτικός διορισμός πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, για να προσθέσει ότι ο Τζον Μπρέσλοου διατηρεί προσωπικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπε μάλιστα πως από τις ενέργειες του νέου Αμερικανού πρέσβη διαφαίνεται προοπτική ενίσχυσης ακόμη περισσότερο των Κυπροαμερικανικών σχέσεων. Η εβδομάδα υψηλού επίπεδου των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί την κορυφαία διπλωματική στιγμή της χρονιάς με το Κυπριακό και τις προσπάθειες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων να βρίσκονται στο επίκεντρο, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης από τη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Λετιμπιώτης αναφέρθηκε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία έχει ως θέμα την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την πρόθεση της πολυμέρειας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αρχές που η Κυπριακή Δημοκρατία προασπίζεται και προωθεί. Ως κομβική χαρακτήρισε τη συνάντηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου μετά την συνάντηση του Προέδρου με την προσωπική επεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη με συγκεκριμένες προτάσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού, με στόχο τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν. Αναφερόμενος στην ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Λετιμπιώτης είπε ότι ενώπιον της διεθνούς κοινότητας θα σταλούν τα μηνύματα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προσπάθεια να καταστεί η Κύπρος ένα κανονικό και σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Πρωτοφανή ήττα υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το κόμμα του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς, στις τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με ποσοστό 38,2%. Αντιστοίχως, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση κατέγραψε το χειρότερο αποτέλεσμα της ιστορίας της σε εκλογές κρατηδίου από το 1949. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κατέλαβε το 4,9% κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κοινοβούλιο του κρατηδίου, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός κοινοβουλίου.

0: Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη ανακοίνωση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι συμφώνησε να μετατραπεί η σχεδιαζόμενη αψίδα του Θριάμβου στην Ουάσιγκτον σε στρατιωτικό συγκρότημα κορυφαίου επίπεδου. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη μετά από έντονο αίτημα του Αμερικανικού στρατού και για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η αψίδα του Θριάμβου, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα κατασκευαστεί στον κυκλικό κόμβο δίπλα στην Memorial Bridge και ο ίδιος υποστήριξε ότι η εγκατάσταση θα μπορεί να στεγάζει και να αποθηκεύει μεγάλο αριθμό drones, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα ταχείας χρήσης τους. Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές τόσο στην οροφή όσο και στους χώρους της πλατείας, καθώς και μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών για ελεύθερους σκοπευτές σε αποθηκευτικούς χώρους. Το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle θα συνεχίσει τη λειτουργία του έπειτα από ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση η οποία προέβλεπε την κατάργηση της υπηρεσίας από την 1η Ιανουαρίου 2027. Εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου, ο πρόεδρός του επεσήμανε ότι ο κόσμος αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Γι' αυτό είναι ακόμη πιο σημαντική μια Deutsche Welle που παρέχει σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ανεξάρτητη ενημέρωση και προσανατολισμό. Στο πλαίσιο των δράσεων της αστυνομίας για πάταξη της λαθροθυρίας, μέλη του Λαμού Πάταξης Λαθροθυρίας της ΜΑΘ πραγματοποίησαν χθες επιχείρηση σε περιοχή της επαρχίας Λάρνακας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε περιοχή όπου απαγορεύεται το κυνήγι, εντοπίστηκαν σε λειτουργία τρεις ηχοπαραγωγικές συσκευές μίμησης φωνών άγριων πτηνών, καθώς επίσης και 7 δίχτυα παγίδευσης. Στα δίχτυα εντοπίστηκαν παγιδευμένα 103 άγρια πτηνά, τα οποία ήταν ζωντανά και απελευθερώθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, καθώς επίσης και 12 νεκρά άγρια πτηνά. Ο περιφερειακός σταθμός Κοφίνου αναζητεί τον διαχειριστή του χώρου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Μαθητής της δεύτερης τάξης του Λυκείου Πόλεως Χρυσοχούς έχασε τη ζωή του σε νέα θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα χθες στην Αργάκα. Πρόκειται για το 16χρονο Γιώργο Χατζιουάνου από την Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 3:30 το απόγευμα, ο 16χρονος οδηγούσε αγωνιστική μοτοσικλέτα, η οποία δεν ήταν εγγεγραμμένη στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, έξω από το Δημοτικό Σχολείο Αργάκας, με δυτική κατεύθυνση. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία προσέκρουσε στο αριστερό πεζοδρόμιο σύμφωνα με την πορεία της και ανατράπηκε. Ο 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο νεαρός έφερε προστατευτική στολή, ενώ στη σκηνή εντοπίστηκε κράνος. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο κατά πόσο το φορούσε ή το κρατούσε κατά τη στιγμή της σύγκρουσης. Τέσσερα δεκάρια με ξηρά χόρτα κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε περιοχή μεταξύ των Κοινοτήτων, Κάτω Αρόδων και Κρήτου Τέρα. Χάρη στην έγκαιρη ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ένα στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα του τμήματος Δασών με δύο κινητές μονάδες πυρόσβεσης. Τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται. Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησε τα ξημερώματα χθες η αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά τα αδικήματα της κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης, της οδήγησης χωρίς άδεια, οδήγησης χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, χρήσης ακινητοποιημένου οχήματος και μη συμμόρφωσης σε σήμα αστυνομικού. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω σε 9 το βράδυ του Σαββάτου, μέλη του ΟΠΕΠΑΦΟΥ κατά τη διάρκεια περιπολίας εντόπισαν όχημα σε περιοχή της ΠΑΦΟΥ να πραγματοποιεί επανειλημμένα επικίνδυνους ελιγμούς και πλαγιολισθήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Τα μέλη της αστυνομίας έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο αυτός παρέλειψε να συμμορφωθεί και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη του οχήματος. Το καταδιωκόμενο όχημα κατέληξε σε αδιέξοδο, όπου ο οδηγός και οι δύο συνεπιβάτες το εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή πεζή, αφήνοντας τη μηχανή του οχήματος σε λειτουργία. Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημα εντοπίστηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν προέκυψε μαρτυρία εναντίον 19χρονου, ο οποίος συνελήφθη στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Χθες ο συλληφθής οδηγήθηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου, το οποίο και εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης 2 ημερών. Το 2027 προβλέπεται να διατεθούν περίπου 22 εκατομμύρια από ευρωπαϊκούς πόρους για την αναδιάθρωση των αμπελώνων, δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χρήστος Σενέκης χθες στο 14ο Φεστιβάλ στα Χνάρια της Παράδοσης στο Στατού Άγιο Φώτιο. Ο κ. Σενέκης σημείωσε ότι μέχρι το 2027 προβλέπεται να διατεθούν περίπου 22 εκατομμύρια από ευρωπαϊκούς πόρους για την αναδιάθρωση των αμπελώνων, την αποκατάσταση παραδοσιακών τείχων ξερολιθιάς, τον εξυγχρονισμό και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας των εινοποιείων, καθώς και την προώθηση των κυπριακών ίνων σε τρίτες χώρες. Ο Υπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στις αποφάσεις για αντιμετώπιση της υδατικής πρόκλησης, σημειώνοντας ότι κατά την τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παραχώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερού για άρδευση. Από τη νέα κατανομή, 500.000 κυβικά μέτρα νερού αφορούν το μεγάλο αρδευτικό έργο ΠΑΦΟΥ. Σημείωσε παράλληλα ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποι της Υπαίθρου να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους, να παράγουν, να επενδύουν και να δημιουργούν. Ιατρικός Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου ΠΑΦ αναλαμβάνει από τις 16 Οκτωβρίου ο Δ. Άδωνης Ελευθερίου. Σε γραπτή δήλωση, ο κ. Ελευθερίου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΠΗ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Σημειώνει ότι η ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης αποτελεί για τον ίδιο ιδιαίτερη τιμή, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη απέναντι στο ρόλο που καλείται να υπηρετήσει και στις προσδοκίες της κοινωνίας ΠΑΦΟΥ. Όπως σημειώνει, η επιδίωξή του είναι ο πολίτης της ΠΑΦΟΥ να αισθάνεται περήφανος για το νοσοκομείο της πόλης του, ενώ κάθε ασθενής που προσέρχεται για να λάβει υπηρεσίες υγείας να αισθάνεται ασφάλεια, σιγουριά και εμπιστοσύνη ότι θα έχει δίπλα του επιστημονική επάρκεια, ανθρωπιά και σεβασμό. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Ο Δ. Ελευθερίου υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας όσο το δυνατόν καλύτερων συνθηκών εργασίας, καθώς και της παροχής των απαραίτητων μέσων και της στήριξης που χρειάζεται το προσωπικό, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει στους ασθενείς την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Ο Άδωνης Ελευθερίου απευθύνεται στους φορείς της πόλης και επαρχίας, στους βουλευτές, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα οργανωμένα σύνολα, στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και σε κάθε πολίτη που αγαπά την ΠΑΦΟ, καλώντας τους να αγκαλιάσουν το Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΦΟΥ και να σταθούν δίπλα στην προσπάθεια για συνεχή αναβάθμισή του.

Ο Δήμος Πάφου και η Υγειονομική Υπηρεσία απέσπασαν τα εύσημα από το Υπουργείο Υγείας για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνει σχετικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών. Σε σύσκεψη που συγκάλεσε το Υπουργείο Υγείας για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι τοπικές αρχές για να μην εξαπλωθεί ο ιός του Δυτικού Νείλου, υποδείχθηκε ότι και οι υπόλοιποι Δήμοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Δήμου της Πάφου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο υπεύθυνος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, Χρήστος Χρήστου, αναφέρθηκε στην εκστρατεία του Δήμου τα τελευταία χρόνια προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Η εκστρατεία με διαφωτιστικό υλικό, είπε, έγινε πόρτα-πόρτα, ενώ έγινε ενημέρωση και στα σχολεία. Οι αιστείες μόλυνσης και η κόλαψη των κουνουπιών, τόνισε ο κύριος Χρήστου, είναι τα σπίτια μας και είναι στο χέρι μας να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα. Στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου θα συζητηθεί πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου του Δίκου Αντώνη Χριστοδούλου για τοποθέτηση απεινιδωτών σε επιλεγμένα και νευραλγικά σημεία της πόλης. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, η άμεση πρόσβαση σε έναν απεινιδωτή σε συνδυασμό με την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και την έγκαιρη άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για μια περίπτωση καρδιακής ανακοπής. Γι' αυτό, όπως ανέφερε, ζήτησε να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας η δυνατότητα δημιουργίας ενός πιο οργανωμένου και προσβάσιμου δικτύου απεινιδωτών σε σημεία που υπάρχει αυξημένη επισκεψιμότητα, όπως το παραλιακό μέτωπο κάτω Πάφου, η πλατεία Κένετη και η λεωφόρος Μακαρίου.

Σε αναβάθμιση του Ιεροκήπιου Πάρκου στη Γεροσκήπου προχωρεί ο Δήμος Ιεροκήπιας. Ήδη έχει υπογραφεί συμφωνία για την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων παιχνιδιών, χυτού ελαστικού δεπέδου ασφάλειας καθώς και άλλων εργασιών, με το κόστος της σύμβασης να ανέρχεται σε 119.770 ευρώ συν ΦΠΑ. Οι εργασίες αναβάθμισης θα διαρκέσουν 4 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Χιλιάδες πολίτες από όλη την Κύπρο επισκέφτηκαν χθες το στατό Άγιο Φώτιο για το 14ο Αγροτικό Φεστιβάλ στα Χνάρια της Παράδοσης. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αλλά και να αγοράσουν όλων των ειδών αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή. Ο στατός Άγιος Φώτιος μαζί με την Παναγιά, τη Γαλαταριά και την Κυλίνια εντάσσονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή Βουνή Παναγιά Αμπελίτης, όπου παράγεται ίνος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Χαράλαμπου Ηρακλέου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 74 και στην πόλη Χρυσοχούς της Δωροθέας Κόκκινου στη Γρίβα Διγενή 51.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα αρχικά ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως δυτική ασθενής σε μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και αργότερα στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί ασθενείς 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: ομορφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος το ενδεχόμενο να προκύψουν σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό κατά τις μέρες της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε συνάντηση με στελέχη και μέλη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής. Η εβδομάδα υψηλού επίπεδου των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί την κορυφαία διπλωματική στιγμή της χρονιάς με το Κυπριακό και τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων να βρίσκονται στο επίκεντρο, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μαθητής της δευτέρας τάξης του Λυκείου Πόλεως Χρυσοχούς έχασε τη ζωή του σε νέα θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην Αργάκα. Εκτός κοινοβουλίου των κυβερνών κόμματων Χριστιανοδημοκρατικών στο Μακλεμβούργο, Δυτική Πομεραντία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μίλησε ήδη για καταστροφικό αποτέλεσμα. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων. Το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Κόσμος News. Πάμε να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες. Κάνουμε αρχή με την αλήθεια. Το απόλυτο αδιέξοδο στο λιμάνι και τη Μαρίνα Λάρνακα. Το 2024 η κυβέρνηση έλεγε ότι θα προλάβει την Κίτιον ο Σεπτέμβριος του 2026. Τη βρίσκει να ψάχνει ακόμη το νομικό πλαίσιο. Υποσχέθηκαν ταχύτερα έργα, παρέδωσαν στασιμότητα. Ο Παφιάδης έδινε Σεπτέμβριο του 2026 για την ολοκλήρωση κρατικών παρεμβάσεων, ενώ τα έργα υποδομής της Κίτιον είχαν προγραμματιστεί να αρχίσουν τον Ιούνιο του 2024 και να ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2027. Το Plan B πέρασε από διαχωρισμό λιμανιού και μαρίνας, κρατικά έργα και υπερταμείο για να καταλήξει δύο χρόνια αργότερα ξανά σε ενιαίο σχεδιασμό. Τον Μάιο ανέθεσαν το έργο στην αρχή λιμένων, τον Ιούλιο παρουσίασαν οδικό χάρτη 415 εκατομμυρίων και σήμερα αναζητούν ακόμη τη νομική βάση. Δήμος, ΕΒΕΛ, ΕΟΑ και βουλευτές μιλούν πλέον για στασιμότητα, ζητώντας απαντήσεις για ένα σχεδιασμό που είχαν στηρίξει στη βάση των κυβερνητικών διαβεβαιώσεων. Επί Χριστοδουλίδη, τα περισσότερα δανεικά από τις κοινωνικές ασφαλίσεις από το 23 μέχρι 31 Μαρτίου του 2026, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προς τα ταμεία φέρεται να αυξήθηκε κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολεμούν τον ανταγωνισμό για να φεσώσουν τον κόσμο. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού, Γιώργος Χρυσοχός, χαρακτήρισε ως αχρίαστο και χρονοβόρο πισωγύρισμα για την Κύπρο που δεν θα είχε κανένα νόημα το μοντέλο του μοναδικού αγοραστή. Γιατί η ακροδεξιά σαρώνει ακόμη και χωρίς ξένους εντός εισαγωγικών, η βιομηχανία του φόβου. Νέο ευρωπαϊκό σχέδιο. Η Ευρώπη βουλιάζει. Η ηλικία και στο chatbots. Προσχέδιο προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ανδρέας Αντωνιάδης, ο κεραυνός και η φερόμενη αρπαγή διαμαντιών 25 εκατομμυρίων, όμως και μένος δεν φοβάται από τα νερά. Νέα τραγωδία. Τραγικό τέλος είχε η οδική σύγκρουση στην Αργάκα με θύμα τον 16χρονο Γιώργο Χατζιωάννου. Δημόσιοι χώροι πρασίνου στα οικόπεδα, οι αστικοί μύθοι και αυλές που μεγαλώνουν, τι ισχύει με την εξαγορά, τις επεκτάσεις και την ευθύνη συντήρησης, οι πολιοδομικές πρόνοιες, οι νομοθεσίες και οι εξαιρέσεις που μπερδεύουν τους πολίτες. Και στην αθλητική της εφημερίδας, εύκολα στο τέλος η Ομόνια, χ στα άλλα χθεσινά. και από την αλήθεια πάμε στην Χαραυγή, η οποία έχει πρωτοσέλιδο «Γυναίκες εγκλωβισμένες στους χαμηλούς μισθούς. Η διαφορά στις μέσες απολαβές με τους άνδρες αγγίζει τα 400 ευρώ το μήνα. Η μισθολογική ανισότητα παραμένει έντονη στην Κυπριακή αγορά εργασίας, με τις μέσες απολαβές των ανδρών να φτάνουν τα 2.776 ευρώ και των γυναικών τα 2.378, δημιουργώντας διαφορά 398 ευρώ το μήνα ή 4.776 ευρώ το χρόνο. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, νέο κύμα ακρίβειας αδειάζει τις τσέπες των οικοκυριών και πιέζει τις επιχειρήσεις. Η Μέση Ανατολή πάνω σε περιδαποθήκη με πολλά μέτωπα να φλέγονται ταυτόχρονα. Η Άγκυρα απλώνει δίχτυα στον κόλπο. Η σύσφιξη των σχέσεων Τουρκία-Σαουδική Αραβία αλλάζει τις περιφερειακές ισορροπίες και ενισχύει το στρατηγικό βάρος της Άγκυρας, δημιουργώντας νέα δεδομένα για Κύπρο και Ελλάδα. Κρίσιμο τεστ στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό. Στο επίκεντρο οι επαφές

312 νέα περιστατικά καρκίνου σε μία δεκαετία στην Κύπρο. Χρυσή τριετία για τις κυπριακές τράπεζες με κέρδη μαμούθ που αγγίζουν τα 4 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Πάμε να δούμε για την συνέχεια το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου. Παζλ χωρίς την Άγκυρα, γράφει η εφημερίδα. Τουρκική αντίθεση και στάση τουρκοκυπριακής ηγεσίας εμπόδια για Γκουτιέρες. Κομβική σημασία η συνάντηση Προέδρου με Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ουδέν νεότερο για την τύχη του εγγράφου των συγκλήσεων. Για να μπορέσει ο Γενικός Γραμματέας να πετύχει σύγκληση μιας νέας τριμερούς ή πολυμερούς συνάντησης για το Κυπριακό, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα κομμάτια του παζλ. Μέχρι στιγμής το παζλ στείνεται χωρίς την Άγκυρα, ενώ ο Ορχιουμάν παραμένει διστακτικός. Τη σημασία των συναντήσεων Προέδρου Χριστοδουλίδη με Γκουτιέρες και Ολκίν τονίζει ο κύριος Λετιμιώτης. Χειροβοβίδες με ρογμές σε αποθήκες της Εθνικής Φρουράς. Αποκάλυψης για υλικό που δόθηκε στην ΕΛΔΙΚ. Ανησυχητικά τα όσα αναφέρθηκαν την Παρασκευή στο Πρωτοδικείο Αθηνών για τις αποκαλύψεις του Φιλελευθέρου σε σχέση με την επικίνδυνη παρτίδα χειροβοβίδων. Από τις 73, δύο αφαιρέθηκαν λόγω ρογμών, άλλες δύο δεν πυροδοτήθηκαν ποτέ και μία ακροτηρίασε το δεξί χέρι και κατέστρεψε τα μάτια ενός Έλληνα οπλίτη. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, χάος χωρίς πιστοποιητικό τελικής έγκρισης στο 33% των οικοδομών. Μελέτη το νέο αναδεικνύει το χάος που έχουν να αντιμετωπίσουν και τι πρέπει να γίνει για να αναλάβουν την επιτήρησή τους. Μέση Ανατολία σήκοντος ο ενεργειακός λογαριασμός. Ιστορική μαρτυρία αντικρίζοντας τις φρικαλαιότητες των αποικιοκρατών, η Μπάρμπαρα Κάσλ, αντιπρόεδρος τότε των εργατικών, και η Λέδη Μάιρα Στραμπόλγκη διαπίστωσαν η διεισόμαση την τυφλή βρετανική βία σε βάρος αμάχων κατά την περιοδία σε κάθε καγιόλου θελέτρα και πολέμη το Σεπτέμβριο του 1958. Θανατηφόρο νεκρός 16χρονος με μοτοσυκλέτα. Η μία εγγεγραμμένη μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος Γιώργος Χατζιουάνος στην Αργά κανατράπηκε όταν προσέκρουσε σε πεζοδρόμιο. Λάρνακα, 18,3 εκατομμύρια απαιτούνται για αλλαγή κυκλοφορίας. Προχωρούν τα έργα που περιλαμβάνουν λεωφοριολωρίδες, ποδηλατικές υποδομές, πεζοδρόμια και αναδιαμόρφωση βασικών οδικών κόμβων. Έρευνα η Κύπρος στην Ευρώπη που κερδίζει που υστερεί. Η Κύπρος αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δυνατά και αδύνατα σημεία. ΕΟΑ Λευκοσίας όχι στη μετακύληση ευθυνών στους πολίτες για τα απόβλητα. Εκπέμπει σώσο Κωνσταντίνος Γιορκάτσης, ο οποίος καταγγέλει ότι φορτώνουν υποδομές εκατομμυρίων στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς κρατικούς πόρους. Κυπριακή οικονομία δεν θέλουν να πιστώσουν στην αναβάθμιση. Κυπριακή οικονομία, Δυσία και Έλλη υποδεικνύουν ότι η επιτυχία δεν οφείλεται μόνο στην κυβέρνηση. Σιωπή από το δίκο. Πρωταθλητές στα άδεια δωμάτια στην Ήπεθρο. Στεγαστικό παράδοξο, μεγάλα σπίτια στις αγροτικές περιοχές, στενότητα χώρου στα προάστια σύμφωνα με την Eurostat. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, πράσινη παράσταση, 4 μήνυμα από την Ομόνια, γκέλα του Άρη με Καρμιώτησα 0-0 και χωρίς νικητή η μάχη Ομόνια Σαραδίπου Ολυμπιακού. Αυτά και από τον Φιλελεύθερο. Θα ολοκληρώσουμε με τον Πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα έρευνα για κλοπή φορολογικών αρχείων VIP. Ενός πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και γνωστών επιχειρηματιών. Ποινική έρευνα σε βάρος υψηλόβαθμης λειτουργού του Τμήματος Φορολογίας διέταξε πρόσφατα η νομική υπηρεσία για κλοπή φορολογικών δηλώσεων πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και γνωστών επιχειρηματιών. Η έρευνα θα καταδείξει κατά πόσον οι φορολογικοί φάκελοι θα χρησιμοποιούνταν για εκβιασμό. Τα έγγραφα χρησιμοποιήθηκαν από την υπάλληλο για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς της ενώπιον της αρχής κατά της διαφθοράς περί διαφθοράς στο τμήμα φορολογίας και εκδικητικής μεταχείρισής της για σκοπούς διερεύνησης. Η αρχή διόρισε
τρεις δικηγόρους ως λειτουργούς επιθεώρησης. Αν και γνώριζαν ότι οι φορολογικές δηλώσεις βρίσκονταν παράνομα στην κατοχή της, οι λειτουργοί επιθεώρησης διερεύνησαν τις καταγγελίες και τις έκριναν αβάσιμες. Η αρχή κατά της διαφθοράς ενημέρωσε σχετικά τον έφορο φορολογίας και παρέδωσε στο τμήμα τους φορολογικούς φακέλους. Νότια Γαλλία, η γιορτή του τρίγου με ταυρομαχίες. Η ολοκλήρωση του τρίγου στη Νότια Γαλλία γιορτάζεται παραδοσιακά με μεγάλες εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν ταυρομαχίες, με πιο χαρακτηριστική τη διάσημη

0: Φέριαντες Φεστιβάλ του Τρίγου στην πόλη Νιμ. Το φετινό φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του τετραήμερου η γαλλική πόλη πλημμύρισε από μουσική, παραδοσιακές εκδηλώσεις και ταυρομαχίες στη φημισμένη ρωμαϊκή άρενα της. Από την πρώτη σελίδα επίσης, καμία χαλάρωση στον ΑΚΑΜΑ, υπουργός Γεωργίας Χρήστος Σενέκης, νέο κρατικό σχέδιο, 570 οικόπεδα στο 25% της αξίας τους, Invest Cyprus, σταθερότητα με προοπτική του αφήγημα της Κύπρου, στην Αρκάκα νεκρός 16χρονος σε τροχαίο. Δεν άλλαξε η ώρα θανάτου. Έλληνας Υπουργός Υγείας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης διέψευσε τις φήμες περί τηλεφωνήματος στο νοσοκομείο Ελπής, όπου φέρεται να ζητήθηκε η αλλαγή της ώρας θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ακόμη στην προμετωπίδα της εφημερίδας, Ελλάδα, φωνικό για μια ξαπλώστρα, καυγάς μεταξύ ηλικιωμένων σε παραλία της Βουλιαγμένης, κατέληξε στο θάνατο 82χρονου. Ηνωμένες Πολιτείες στο τραπέζι επιδρομές στην Ιεμένη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνήλθε εκτάκτως στο Λευκό Οίκο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά της Ιεμένης, και πόλεμος με καλώδια επικοινωνιών στο βυθό των ωκεανών. Νέα κούρσα εξοπλισμών στο βυθό των ωκεανών, καθώς περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα υποθαλάσσιων καλωδίων επικοινωνιών βρίσκονται σε λειτουργία παγκοσμίως. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, πρώτη κατηγορία, διακοπή στοχεύοντας σε βελτιώσεις για την συνέχεια. Ομόνια επέστρεψε με τη Σάρα επί της Ένωσης Νέων Ύψωνα. Αυτά λοιπόν και από τον πολίτη, με τον οποίο ολοκληρώσαμε αυτήν την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
5: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 19 λεπτά πριν από τις 8. Ήταν μια μαύρη Κυριακή χθεσινή για όλη την Πάφο, όχι μόνο για το διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς ή για την Αγία Μαρίνα, όπου έχασε τη ζωή του 16χρονος μαθητής ο Γιώργος Χατζιουάννου, όταν η μοτοσικλέτα, η αγωνιστική μοτοσικλέτα που οδηγούσε, ανατράπηκε σε δρόμο στην κοινότητα της Αργάκας. Είναι υπό διερεύνηση συνθήκες από την αστυνομία, εξετάζονται διάφορες πληροφορίες που έχουν περιέλθει στην κατοχή της, κυρίως για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 16χρονος, τους λόγους που ανατράπηκε η μοτοσικλέτα, ποιοι άλλοι ήταν μαζί του, τι ακριβώς έγινε, αν φορούσε το κράνος, αν δεν το φορούσε. Βρέθηκε κράνος εκεί στην περιοχή, φορούσε στολή ο 16χρονος και εκτιμάται ότι αν φορούσε και το κράνος, πιθανόν σήμερα θα ήταν μαζί μας. Λοιπόν, θα αναφερθούμε λίγο αργότερα για αυτό το θανατηφόρο και κυρίως τους λόγους για τους οποίους αυτή η περιοχή, οι κοινότητες Αργάκας και Αγίας Μαρίνας, πληρώνουν πολύ βαρύ τίμημα με αίμα στην ασφαλτό. Έχουν χαθεί πολλά παιδιά στην περιοχή με μοτοσυκλέτες και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει, με αφορμή και αυτό το τραγικό θάνατο του Γιώργου, να εξεταστούν. Θα κάνουμε αρχή όμως με φιλοξενούμενο τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας, τον Νίκο Παλιό. Την περασμένη εβδομάδα αποστάλληκε επιστολή στη νέα Υπουργό Μεταφορών, με την οποία ζητείτε συνάντηση, και ουσιαστικά αυτό το οποίο ζητείτε είναι επιβεβαίωση, επικαιροποίηση των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει ο προκάτοχός της, ο Αλέξης Βαφεάδης. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στους αγρότες.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρατε ήδη κάποια απάντηση. Πολύ φοβάμαι πως δεν πήρατε, έτσι.
1: Εντάξει, δεν έχει και πολλές μέρες που στάλεγε την επιστολή. Θα επικοινωνήσει ο Μενεμής μαζί με το γραφείο της κυρίας Υπουργού για να διευθετήσουμε το συντομότερο μια συνάντηση, γιατί είναι κρίμα εδώ που φτάσαμε να έχουμε περαιτέρω καθυστέρηση. Θυμίζω ότι ουσιαστικά η μελέτη έχει παραδοθεί στο τμήμα Δημόσιο Έργο.
0: Και εδώ και ένα χρόνο σχεδόν.
1: Τα κατασκευαστικά σχέδια είναι όλα έτοιμα. Οπότε εκείνο που χρειάζεται είναι να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις, να ξεπεραστούν κάποιοι σκοβέλοι που παρουσιαστήκαν τους τελευταίους μήνες και οποίοι έχουν μπλοκάρει ουσιαστικά το έργο.
0: Παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, τι γίνεται στη Βουλή με τους χώρους ελιμενισμού σκαφών και το τι ερωτήματα έχουν προκύψει στη διάρκεια της συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, κύριε Δήμαρχε, έτσι?
1: Ναι, λίγο έχω παρακολουθήσει. Κοιτάξτε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η υλοποίηση της αυτομηχανικής μελέτης προστασίας των ιδιωτικών αχτών Πάφου και Ιεροσκήπου είναι η τελευταία ευκαιρία για να προστατεύσουμε την αχτή από τη διάβρωση. Ναι. Δεν υπάρχει πολυτέλεια αλλού χαμένου χρόνου. Είναι και επίσης τελευταία ευκαιρία μαζί με την προστασία να δημιουργηθούν και καλύτερες παραλίες μπροστά από τις ξενοδοχειακές μονάδες και να εμπλουτιστεί και με αυτόν τον τρόπο το
0: και μιλούμε, και μιλούμε για ένα τμήμα της ακτής μας, το οποίο είναι πλέον πλήρως σχεδόν συμπληρωμένη η τουριστική ανάπτυξη, δηλαδή με πυκνή παρουσία μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων από τη Γεροσκήπου μέχρι τα δημοτικά μπάνια, όλη αυτή η ακτογραμμή.
1: Ουσιαστικά τον καλύτερο ξενοδοχειακό μάνο, τον Ραγουκαλιά, τον...
0: Ακριβώς. Σε ολόκληρη την επαρχία μας και ίσως και Παγκύπρια, είναι το μόνο μέρος το οποίο έχουμε τόση πυκνή παρουσία ξενοδοχειακών μονάδων, έτσι. Και αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί, να πολλαπλασιάζει, θα έλεγα, και τα ερωτήματα που εγείρονται πώς το αρμόδιο Υπουργείο, το Υφυπουργείο Τουρισμού έδωσε μια άδεια για την δημιουργία χώρου ελιμενισμού σκαφών ανάμεσα σε αυτές τις τουριστικές επιχειρήσεις.
1: Εντάξει, ότι υπάρχει λήψη συντονισμού πολλές φορές μεταξύ των διαφόρων κυβερνητικών τμήματων είναι γνωστό, το βιώνουμε πολύ τακτικά. Αντιλαμβάνεστε ότι η μελέτη αυτή δεν είχε κανένα πρόβλημα για να υλοποιηθεί. Προέκυψε αυτή η άδεια λιμενισμού σκαφό ουσιαστικά κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.
0: Ναι. Και αφού είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της μελέτης για την προστασία του παραλιακού μετώπου από τη διάβρωση, έτσι.
1: Ναι, και ουσιαστικά εδώ και 6 μήνες περίπου υπάρχει μια στασιμότητα.
0: Ναι. Ο προκάτοχος της κυρίας Τσολάκη είχε δεσμευτεί ότι τον ερχόμενο Μάρτιο, την ερχόμενη Άνοιξη, θα ξεκινήσουν τα έργα. Και έλεγε ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει το φθινόπωρο, τώρα δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να προκηρυχθούν προσφορές. Αυτή ήταν η δέσμευση που είχε δώσει, τον είχαμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ, μας το είχε επιβεβαιώσει 2 και 3 φορές αυτό. Και διερωτώ με σήμερα τι γίνεται, κύριε Δήμαρχε.
1: Κατά την προσωπική μου άποψη έχουν χαθεί αυτά τα χρονοδιαγράμματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι γι' αυτό που πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση το συντομότερο, για να λυθούν πολιτικές αποφάσεις πλέον, αγαπητέ Κώστα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Να λυθούν πολιτικές αποφάσεις για το πώς προχωρούν.
0: Πριν από λίγες ημέρες είχε στείλει επιστολή ο Δήμαρχος της πόλης Χρυσοχούς για τις καθυστερήσεις εκεί στο λιμανάκι και για το αποχετευτικό. Είχε στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πήγαν εκεί στο προεδρικό. Δεν είδαν τον πρόεδρο βέβαια. Είδαν την υφυπουργό παρά τον πρόεδρο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να φτάσει και στα προεδρικά αυτιά αυτή η στασιμότητα που επικρατεί. Διότι ήταν μεταξύ των εξαγγελιών που είχε κάνει τον περασμένο φθινόπωρο πριν από ένα χρόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Πάφο.
1: Σίγουρα και θα δούμε άλλο με τις εξελίξεις της συνάντησης με τη νέα Υπουργό Μεταφορό. Αν θα χρειαστεί να πάμε και να δούμε και την Υφυπουργό παρά τον Πρόεδρο, που είναι υπεύθυνη ουσιαστικά για την μπορεί να υλοποιήσει των κυβερνητικών έργων.
0: Μάλιστα. Από το τμήμα δημοσίων έργων είχατε κάποια ενημέρωση?
1: Κάναμε και τηλεδιάσκεψη πριν λίγες εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται ίσως να γίνει μια μελέτη, ουσιαστικά το είχαμε πει στις προάλλες, μια μελέτη για να επικαιροποιηθεί λίγο η ενδεχόμενη δημιουργία εκεί υλοποίηση της άδεια αντιμετωπισμού σκαφό.
0: Ναι. Το μοντέλο είχαμε πει το ότι αυτό μπορεί να γίνει και δηλαδή να ξεκινήσει η πρώτη φάση που μπορεί να ξεκινήσει απρόσκοπτα τώρα και μέχρι να ολοκληρωθούν οι κάποιες διαβουλεύσεις εκεί τι θα γίνει με το χώρο λιμενισμού σκαφών να προχωρεί το έργο,
1: σίγουρα,
0: να υλοποιείται το έργο.
1: Σίγουρα, οι μελετητές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να εξεταστεί και η πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Σε συνάρτηση με την ενδεχόμενη υλοποίηση της άδειας αντιμετωπισμού σκαφό. Και χρειάζεται να γίνει μια μελέτη που θα ξεπεράσει τις 30.000 ευρώ, mm-hmm. δεν κάνω λάθος. Τίθεται και ένα θέμα, αγαπητέ Κώστα, διαδικαστικό. Η συνεργασία μας εμάς ως Δήμος Γεροσκήπου, τότε τώρα Δήμος Γεροκηπία, που ήταν συντονιστής και ο Δήμος Πάφου, mm-hmm. ήταν μια προσφορά που άρχισε να εκπονείται πριν 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε τώρα εκτός προσφοράς να πάμε να κάνουμε ανάθεση, έστω και αν είναι επικαιροποίηση μιας μελέτης που προκηρύχθηκε και κατακυρώθηκε πριν 10 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και διαδικαστικά ζητήματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν.
0: Ναι. Πώς τα ξεπερνάμε αυτά, κύριε Δημάρχη?
1: Μέσα από τη συνάντηση. Εγώ λέω ότι πρέπει να κάνουμε μια τελευταία συνάντηση που να υπάρχει ένας οδικός χάρτης για το πώς με χρονοδιαγράμματα, mm-hmm. έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια ημερομηνία, σε μια περίοδο τέλος πάντων, σε ένα μήνα, κατά τον οποίο θα προκηρυχτεί το έργο. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν περιθώρια άλλων αναβολών. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο έχετε γύρει αφορά το αεροδρόμιο. Τι ακριβώς ζητάτε?
1: Ναι, είχαμε στείλει και στον προηγούμενο Υπουργό Μεταφορών τη μελέτη που εκπονήσαν ο Δήμος Ευρωκηπίας για τις επιπτώσεις από την λειτουργία τόσο του πολιτικού όσο και του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Δήμο Ευρωκηπίας και στους κατοίκους της περιοχής. Καταγράφονται οι επιπτώσεις, καταγράφονται διάφορες εισηγήσεις για αύριξη αυτών των επιπτώσεων. Αναφέρονται καλές πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλα αεροδρόμια της Ευρώπης, mm-hmm. και τα οποία θα μπορούσαν κάποια από αυτά τουλάχιστον να υιοθετήσει για το κράτος μας η πολιτεία, έτσι ώστε να περιοριστούν αυτές οι επιπτώσεις. Σίγουρα υπάρχουν και τα ωφέλη από την λειτουργία του αεροδρομίου, καταγράφονται αυτά τα ωφέλη, αλλά ο σκοπός μας είναι να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις.
0: Υπάρχει προηγούμενο με το αεροδρόμιο της Λάρνακας, το οποίο έχουν δοθεί τέτοια αντισταθμιστικά?
1: Όχι, έχει γίνει όμως και από το Δήμο Λάρνακας ανάλογη μελέτη. Εμείς έχουμε ζητήσει και την εγγραφή του θέματος, mm-hmm. Από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Πρέπει σε κάποια στιγμή και το κράτος να ασχοληθεί, κυρίως όχι τόσο για μας ως Δήμος, αλλά εμείς διαφρόμαστε περισσότερο για τις επιπτώσεις που υπάρχουν στους κατοίκους του Δήμου Ροκηπίας, κυρίως στις περιοχές Τίνης και Αρχέλης.
0: Μάλιστα. Και τέλος, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις στα Ιεροκήπια?
1: Έχουμε ακόμα μια εκδήλωση την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι η καθιερωμένη εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.
0: Α, ναι, είναι και αυτή η εκδήλωση. Ναι.
1: Είναι με αυτή την εκδήλωση.
0: Συνήθως. Τι συμπεριλαμβάνεται μέσα στο πρόγραμμα των Ιεροκηπίων, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και είσαστε ευχαριστημένος από την παρουσία του κόσμου, τις εκδηλώσεις αυτές?
1: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Εντάξει, είναι γνωστό ότι τα Ιεροκήπια έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του, mm-hmm. του Δήμου. Η δίωξή μας, στόχος μας είναι, η έγνοια μας είναι κάθε χρόνο να ικανοποιούμε τις προσδοκίες του κόσμου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημάρχη. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά σας.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
2: Διαδρομή. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τον Δήμο Ιεροκηπίας, ερχόμαστε στον Δήμο Πάφου. Για αυτή την εβδομάδα είχε προγραμματιστεί μία σύσκεψη για τη δημιουργία του νέου πολιτιστικού φορέα, τη συνέχεια του Πάφος 2017. Με αφορμή αυτή η συζήτηση άνοιξε με αφορμή και την συμπλήρωση 10 χρόνων και την πρόθεση του Δήμου να οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτή την επέτειο των 10 χρόνων από το Πάφος 2017. Υπήρξαν διάφοροι προβληματισμοί, προτάσεις, σκέψεις, εισηγήσεις για το πώς μπορεί να γίνει αυτό καλύτερα, και ανάμεσα σε αυτά άνοιξε και η συζήτηση τι θα γίνει με τον φορέα, αυτόν τον φορέα που λέγαμε ότι είναι απαραίτητος μετά το Πάφος 2017, προκειμένου να αξιοποιηθεί όλη εκείνη η εμπειρία, οι παρακαταθήκες που άφησε το Πάφος 2017 και ο οργανισμός, για να αξιοποιηθούν καλύτερα και οι πολιτιστικές υποδομές, οι σχέσεις επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα που είχε αναπτύξει τότε, και οι διασυνδέσεις το Πάφος 2017 να αξιοποιηθούν. Λοιπόν, αναβλήθηκε από ό,τι πληροφορούμε αυτή η συνάντηση. Είναι μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Παναγιώτης ο Βορκάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Βορκά.
1: Καλημέρα Κώστα μου και στον κόσμο που μας ακούει.
0: Λοιπόν, αναβλήθηκε τελικά αυτή η σύσκεψη που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη, αντιλαμβάνομαι, έτσι?
1: Ναι, σωστά. Θα επαναπρογραμματιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
0: Ναι.
1: Σε πρώτο χρόνο θα γίνει μια συνάντηση, εξ όσων ενημερώθηκα, στην παρουσία του Δημαρχαίου, του Χρήστου του Πατσαλίδη, του Προέδρου του Πάφους 17, της γεωργίας της ΔΕΤΣΕ.
0: Mm-hmm. Θα είναι σε στενό κύκλο, αντιλαμβάνομαι.
1: Σε αυτή. Πρώτο χρόνο αποφασίστηκε να γίνει σε στενό κύκλο, mm-hmm. και μετά να γίνει mm-hmm. Για παράδειγμα διεύρυνση όσον αφορά τη συμμετοχή των διάφορων
0: πλευρών. Εσείς, κύριε Βορκά, είσαστε από τους παλιούς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήσασταν και στην προηγούμενη θητεία των 7,5 χρόνων με την ουρά που είχαμε και την παράταση. Ήσασταν Δημοτικός Σύμβουλος το 2017. Τι σκέψεις κάνετε, δηλαδή, πώς μπορεί να προχωρήσει, πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε πριν από 10 χρόνια?
1: Για ξεκόστα καταρχήν να πούμε ότι, όπως όλοι γνωρίζουν, προηγήθηκε μια προσπάθεια η οποία είχε χρονικά καθυστερήσει σε σχέση με το πότε ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα, δηλαδή το 2017.
0: Ναι.
1: Αν θυμάστε, ότι είχε συζητηθεί πολλά και στο γεγονός ότι χάθηκε δυναμική, χάθηκαν χρόνια κτλ. Σε κάθε περίπτωση.
0: Εδώ χάνουμε και τα γλυπτά τώρα. Δεν είναι μόνο ότι χάθηκε εκείνο το momentum. Ναι. Έτσι, εδώ χάνουμε και τα γλυπτά. Εξαφανίζονται. Οπότε, για να μην μιλήσω για τα γκράφιτι, που είναι άλλη ιστορία. Ναι.
1: Ναι. Κάποια χρόνια μετά το Πάφος 17 επιχειρήθηκε από πλευράς δημοτικής αρχής να δημιουργηθεί αυτός ο φορέας πολιτισμού, ο οποίος η σκέψη ήταν να αξιοποιήσει την παρακαταθήκη που είχε αφήσει το Πάφος 17 και να διαχειριστεί, τότε ήταν η σκέψη, και τους χώρους πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Πάφου, οι οποίοι τότε με την προσθήκη και του Χανιού, το ανακοινισμένο Μαρκίδιο τότε, η παλιά ηλεκτρική, το Αττικόν κτλ, είχαν αυξηθεί σε αριθμό.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω επίσης ότι είχε προχωρήσει σε σημαντικό στάδιο ακόμη και το νομικό κομμάτι της διαδικασίας, δηλαδή πόσο φορέας θα μπορούσε να λειτουργήσει σε επίπεδο μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ποια θα μπορούσε να ήταν η σχέση και η σύνδεση με την Δημοτική Αρχή και τον Δήμο Πάφου. Ναι,
0: είχαμε κολλήσει τότε, θυμάμαι, στο ποιοι θα διορίζονταν σε αυτό το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ήταν και αυτό, αλλά αυτό τότε είχε αναδείξει, δηλαδή αυτή η δυστοκία και η παρέμβαση, οφείλω να ομολογήσω, διαφόρων τότε πλευρών, τέλος πάντων, για το ποιοι θα συμμετείχαν σε ένα ενδεχόμενο δημοτικό διοικητικό συμβούλιο, ήταν ένα ακόμη στοιχείο το οποίο αποδείκνυε, τουλάχιστον την τότε δεδομένη χρονική στιγμή, ότι κάτι τέτοιο ήταν παρακινδυνευμένο και δεν θα εξυπηρετούσε τελικά τον στόχο και τον σκοπό. Υπήρχαν και ζητήματα νομικής φύσεως, όπως αποδείχθηκε μέσα από την ανάλυση που μας παρουσιάστηκε τότε από νομικό από γραφείο ενδικηγόρου, στο οποίο είχαν αναπτυχθεί η εκπόνηση μιας μελέτης σε σχέση με το όχημα, ας μην επιτραπεί όρος, που θα οδηγούσε στην υλοποίηση αυτού του φορέα σε νομικό επίπεδο. Οπότε η προσπάθεια καταλήφθηκε και επιχειρήθηκε να... όλες αυτές οι δράσεις, τέλος πάντων, να οργανώνονται πλέον από τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Δήμου Πάφου ως ο πολιτιστικός βραχίωνας της Δημοτικής Αρχής. Τώρα, κάποια χρόνια μετά, τώρα και τις προάλλες, εξ αφορμής των 10 χρόνων από το 2017, υπάρχει σκέψη, είναι κάτι που συζητήθηκε σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και σε επίπεδο Επιτροπής Πολιτισμού, η πρόθεση καλύτερα, δεν είναι απλά σκέψη, να ενισχυθούν οι πολιτιστικές δράσεις το 2027 με επιπρόσθετες δράσεις, ειδικά για αυτόν τον λόγο, για το ότι κλείνουν 10 χρόνια από το 2017, οπότε και η Πάφος ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Αυτό εξυπακούει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, θα γίνει από τις πολιτιστικές υπηρεσίες και τους υπηρεσιακούς του Δήμου Πάφου, προφανώς και κόστος. Και είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί, θεωρώ εγώ, από τον Δήμο της Πάφου και τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Δήμου Πάφου. Ενδεχομένως αυτές οι πρώτες επαφές με στελέχη του Πάφος 17 να έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Εξαφορμής όμως αυτών, της επαιτίου των 10 ετών, άνοιξε ξανά η συζήτηση για τη δημιουργία του φορέα.
0: Εσείς τι πιστεύετε, δηλαδή, εσείς τι πιστεύετε, ότι τι μπορεί να είναι αποτελεσματικό ως συνέχεια αυτού του θεσμού, κύριε Βουρκά?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό που πιστεύω είναι ότι στην παρούσα χρονική στιγμή θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να κάνει αυτές τις συναντήσεις για να ακούσει απόψεις, προφανώς γενικότερα και από τον κόσμο, αλλά ειδικότερα και πιο σημαντικά από τους απλούς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στελέχωσαν και επιτυχώς οδήγησαν τον οργανισμό τότε του Πάφους 17 σε μια ομολογουμένως πολύ, πολύ επιτυχημένη διοργάνωση. Τους πολλούς που είχαν εμπλακεί, γιατί θυμίζω ήταν το κομμάτι των εθελοντών, του Διοικητικού Συμβουλίου του Πάφους 17, της ηγεσίας, του καλλιτεχνικού διευθυντή κτλ. Σε πρώτο χρόνο θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση ούτως ώστε να ακουστούν οι απόψεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, ταπεινή μου άποψη, αλλά το λέω ευθαρσώς, ο Δήμος Πάφου έχει τον τελευταίο και τελικό λόγο για το αν, πώς και πότε θα προχωρήσει στην υλοποίηση.
0: Ναι. Το θέμα είναι τι επιδιώκει, με τι στόχο, τι θέλει ο Δήμος Πάφου να κάνει και από εκεί και πέρα...
1: Εγώ διαβλέπω έναν κίνδυνο, διότι επειδή πάει να πλατιάσει τώρα αυτό το ζήτημα και άνοιξε συζήτηση για τον πολιτιστικό φορέα, ενδεχομένως να χάσουμε και τα αυγά και το καλάθι. Δηλαδή ξεκίνησε η συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει εντός του 2027, άρα μιλούμε για πολιτιστικές δράσεις για έναν χρόνο, στην παρούσα φάση, ενώ τώρα η συζήτηση έχει πλατιάσει και νομίζω θα χαθούμε στη μετάφραση. Δηλαδή το ζητούμενο είναι, και θα θυμίζω ότι είμαστε τρεις μήνες πριν από το τέλος του 2026, το ζητούμενο είναι τι θα γίνει εντός του 2027 αν θέλουμε να προσδώσουμε μια ιδιαίτερη χρειά, αν θέλετε εορταστική, στα 10 χρόνια από το Πάφος 2017. Αν αυτός είναι ο στόχος, τουλάχιστον ο πρώτος στόχος, που εγώ θεωρώ ότι ο πρώτος στόχος είναι αυτός, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί ήδη οι πολιτιστικές υπηρεσίες του Δήμου Πάφου είναι επιβαρημένες με πάρα πολλές δράσεις και καθήκοντα που αφορούν θεσμοθετημένες εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου του Δήμου Πάφου, ούτως ή άλλως. Άρα θα πέσει επιπρόσθετο το βάρος. Οπότε σκεφτείτε τώρα να προκύψει ένας αποπροσανατολισμός, τουλάχιστον στην παρούσα χρονική στιγμή, για το τι θα γίνει με τον φορέα πολιτισμού, πώς θα υλοποιηθεί, ποιοι θα συμμετέχουν, ποιος θα είναι ο ρόλος του, η όρια εντολής του κτλ. Κτλ. Αυτό σίγουρα μπορεί να ανοίξει ως συζήτηση, οι επαφές και οι συναντήσεις να γίνουν σε συμβουλευτικό επίπεδο, αλλά το να προχωρήσουμε σε υλοποίηση θεωρώ ότι χρειάζεται σκέψη και σχεδιασμό προσεκτικό. Και σίγουρα δεν θα μπορούσε κάποιος να επικαλεστεί ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με τον φορέα, ούτως ώστε ο φορέα να υλοποιήσει τους εφτασμούς για το πάθος.
0: Αυτό πρακτικά είναι αδύνατο να γίνει.
1: Αντιλαμβάνεστε, έτσι.
0: Πρακτικά τουλάχιστον δεν μπορεί να γίνει τρεις μήνες πριν.
1: Να προσανατολιστούμε στο τι θέλουμε, πότε το θέλουμε, για να βγουν κάτω τα χρονοδιαγράμματα. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν, αν θα γίνουν, αλλά πέφτει βάρος κυρίως στις πολιτιστικές υπηρεσίες του Δημοπάτου και στους υπηρεσιακούς.
0: Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο σας και για ένα άλλο ζήτημα το οποίο προέκυψε, δεχτήκαμε τις τελευταίες ημέρες και στη διάρκεια του καλοκαιριού και πρόσφατα και την περασμένη εβδομάδα δεχτήκαμε παράπονα και έχουν διαβιβαστεί τέτοια παράπονα και στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ότι έχουμε δυστυχώς, έχει αναβιώσει αυτή η πρακτική κάποιων κραχτών εκεί στην τουριστική περιοχή και κυρίως στο λιμανάκι, από κάποιους οι οποίοι σχεδόν τραβούν από το χέρι τους τουρίστες για να τους παρουσιάσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν, κύριε Βορκά, και από κέντρα αναψυχής και τις διάφορες εκεί του κρουαζιέρες κλπ. Κράχτες λοιπόν επανήλθαν στο λιμανάκι.
1: Κώστα, τι να πω, αυτό είναι τραγικό αν ισχύει και στο βαθμό που ισχύει. Θεωρούσα ότι είχαμε παρήλθει και στις εποχές που ένιωθαν οι καταστηματάρχες ότι τραβώντας το οικογένειες ή ζευγάρια από τον παραλιακό πεζόδρομο για να μπουν στα εστιατόρια ή στα μαγαζιά τους.
0: Αν περπατήσετε ένα απόγευμα στο λιμανάκι, θα δείτε πραγματικά έξω από κάθε κέντρο, στη μέση του πεζόδρομου, να έχει κάθε κατάστημα τον άνθρωπό του για να λέει στους τουρίστες να τους καλεί να μπουν στο κατάστημα, να κάτσουν στο κατάστημα.
1: Εγώ θα βγω από προσωπική εμπειρία, αν θέλετε. Καταρχήν φέρουν ευθύνη και οι καταστηματάρχες, οι οποίοι είναι πολύ συγκεκριμένοι, και σε αυτούς θα έπρεπε να επικοινωνηθεί από πλευράς Δημοτικής Αρχής και ΕΤΑΠ το ζήτημα, για να το επιλύσουν ήδη εσωτερικά. Προφανώς τα άτομα που...
0: Άμα κάνει την αρχή ο ένας, μετά και βλέπουν ότι πιάνει η μέθοδος αυτή...
1: Μα πώς πιάνει, το θεωρώ ψευδέστης ή το νομό να το πω, ας πούμε, πώς πιάνει. Δηλαδή βλέπω από τον εαυτό μου ότι ίσα ίσα λειτουργεί...
0: Αποτρεπτικά, εντάξει.
1: Προφανώς, δεν νιώθω ότι ο άλλος είναι απελπισμένος για να επιχειρεί κάτι τέτοιο και να θέλει με το ζόρι να βάλει στο μαγαζί του, ας πούμε. Όταν υπάρχουν πλέον οι πλατφόρμες στις οποίες υπάρχουν αξιολογήσεις, ο κόσμος ανταλλάσσει απόψεις από το TripAdvisor, από το Google κτλ. Να μην αναφέρω άλλα ονόματα πλατφόρμων. Είναι ανεπίτρεπτο. Θεωρώ ότι λειτουργεί αντίθετα από αυτό που επιδιώκεται. Προς τους καταστηματάρχες θα πρέπει να γίνει παρέμβαση και από τη Δημοτική Αρχή και προφανώς από την ΕΤΑ. Εμείς, σε ό,τι μας αφορά, διαμέσου του εκπροσώπου μας στην ΕΤΑΠ, θα επιχειρήσουμε να το προτάξουμε το ζήτημα για να γίνει μια δραστική παρέμβαση άμεσα. Αν και είναι αργά, γιατί διανύουμε πλέον το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου.
0: Τουλάχιστον να τεθούν οι όροι ότι αυτά τα φαινόμενα τα οποία παρατηρήθηκαν φέτος, ότι δεν θα επαναληφθούν, ότι θα τερματιστούν αυτά τα φαινόμενα.
1: Αυτό και κυρίως για να εκκριζωθεί και οι ψευδέστησεις που έχουν οι καταστηματάρχες οι ίδιοι, ότι αυτό βοηθά τα καταστήματά τους. Το οποίο εγώ το αφισβητώ.
0: Ναι, δεν έχετε άδικο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βορκά. Να είστε καλά. Καλημέρα,
1: εύχομαι. Να είστε καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε αυτές τις εκπλήξεις που μας επιφύλαξε ο καιρός. Είχαμε αυτό το ένα φθινοπορεινό διήμερο. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί, παρά το γεγονός ότι στα ορεινά και το εσωτερικό μετά το μεσημέρι έχουμε και πάλι αυτή την αστάθεια και βροχοπτώσεις. Έτσι τουλάχιστον μας τα είχε εξηγήσει και την περασμένη εβδομάδα ο μετεωρολογικός λειτουργός ο Ανδρέας Χρυσάνθου. Κάτι έχουμε αρχίσει να μαθαίνουμε και εμείς από το πώς διαβάζουμε τις σχετικές ανακοινώσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσάνθου.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες.
1: Λοιπόν, μας λέγατε ότι θα συνεχιστεί αυτή η αστάθεια, περί αυτού πρόκειται, δεν μιλάμε για οργανωμένα συστήματα, για αυτές τις βροχές και τις καταιγίδες που έχουμε μετά το μεσημέρι, έτσι?
2: Όχι, είναι αστάθεια Κώστα, από το μεσημέρι και μετά να περιμένουμε ότι θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, θα μας δώσουν κάποια βροχή ή και καταιγίδα σήμερα, περιοχές ορεινών και περιοχές του εσωτερικού.
1: Δεν περιλαμβάνεται η ΠΑΦΟΥ σε αυτές, έτσι?
2: Όχι, η δική μας επαρχία δεν θα πάρει οποιοδήποτε φαινόμενα. Μια πολύ καλή ημέρα, μια καλοκαιρία. Καπως αυξημένα τα ποσοστά υγρασίας αυτές τις ημέρες και στις παιδινές περιοχές και στις ημιωρινές ορεινές περιοχές, θα έλεγα. Πράγμα που επιτρέπει την εκδήλωση αστάθειας στην περιοχή. Η ΠΑΦΟΥ όχι. Ένας πάρα πολύ καλός καιρός. Θερμοκρασίες κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στις παράλιες περιοχές, οι οποίες θα είναι κοντά, λίγο κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής. Για το εσωτερικό, θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου, είμαστε λίγο πάνω, ένα βαθμό πάνω θα έλεγα για τις θερμοκρασίες του εσωτερικού. Γενικά όμως Κώστα, κειμενόμαστε στις θερμοκρασίες εποχής καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, χωρίς κάποια ιδιαίτερη μεταβολή. Η αστάθεια θα εκδηλωθεί και σήμερα και αύριο και επόμενες μέρες. Διαφαίνεται ότι η αστάθεια θα εκδηλωθεί με κάποιες βροχές ή και καταιγίδα. Το τονίζουμε όμως, είναι περιορισμένα στις περιοχές των ορεινών και του εσωτερικού. Μην περιμένουμε βροχές στην δική μας επαρχία. Αντίθετα, πολύ καλός ο καιρός σε εμάς.
1: Ναι. Είπατε ότι και τις επόμενες ημέρες στο μετεωρολογικό δελτίο διάβαζα ότι αυτές οι καιρικές συνθήκες μέχρι την Πέμπτη, η πρόβλεψη έτσι και από ό,τι βλέπετε θα έχουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο, δηλαδή θα κινηθούμε με παρόμοιες συνθήκες.
2: Παρόμοιο σκηνικό, Κώστα. Πολύ περιορισμένη η αστάθεια, δηλαδή θα μας δώσει κάποια μεμονωμένα φαινόμενα. Πολύ περιορισμένη αστάθεια. Φυσικά εξαρτάται και από πολλούς παράγοντες, όπως έχουμε πει, εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Η αστάθεια και από την υγρασία και από την πίεση και από τα δυναμικά αίτια. Όμως διαφαίνεται ότι παρόμοια εικόνα θα είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδος, χωρίς και κάποια αξιολόγη μεταβολή.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή το τελευταίο, το τρίτο δεκαήμερο του μήνα μας αποχαιρετά ουσιαστικά και ο Σεπτέμβρης, φεύγοντας με σταθερό καιρό.
2: Μας αποχαιρετά ένα Σεπτέμβρης, Κώστα,
1: χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις, με εξαίρεση αυτό το διήμερο που είχαμε έτσι φθινοπορεινό καιρό.
2: Θα έλεγα ότι και αυτός ο Σεπτέμβρης κλείνουμε σχεδόν, θα φτάσουμε το 100% και για το Σεπτέμβρη.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε μια πολύ καλή χρονιά, η οποία κυμαίνεται πάνω από 120%. Το έχουμε πει ότι είναι εξαιρετικά καλή χρονιά η φετινή.
1: Μάλιστα.
2: Και τον θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό. Τα μηνύματα για αυτό το χειμώνα είναι θετικά.
1: Ναι.
2: Έχουμε μηνύματα τα οποία μας δίνουν μια θετική εικόνα για το πώς θα είναι αυτός ο χειμώνας. Αυτό έχει να κάνει γενικά και με την όλη κατάσταση στην Ευρώπη. Όμως να είμαστε επιφυλακτικοί. Όπως έχουμε πει, οι εποχικές προγνώσεις είναι πολύ πολύ ανακριβείς. Περιέχουν μεγάλο σφάλμα. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ενδεικτικά για να πούμε στον κόσμο ότι για την φετινή χρονιά που πέρασε, η εποχική πρόγνωση έλεγε λίγο πάνω από τις μέσες τιμές. Είμαστε πολύ πιο πάνω από τις μέσες τιμές.
1: Άρα, ας ελπίσουμε ότι με έναν τέτοιο τρόπο θα εξελιχθεί και αυτή η χρονιά. Θα είναι λίγο πιο πάνω από τις προβλέψεις.
2: Σταριστικά το έχουμε πει είναι δύσκολο, αλλά μακάρι να είναι τουλάχιστον μια καλή χρονιά. Δεν χρειαζόμαστε μια εξαιρετικά καλή χρονιά. να είναι τουλάχιστον μια καλή χρονιά και η φετινή.
1: Ναι, και ο λόγος είναι γιατί υπάρχει, δεν είναι, έχει ξεδιψάσει η γη, και αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να συγκεντρώσουμε μεγαλύτερες ποσότητες νερού στα φράγματα, να μην χαθούν δηλαδή. Χαθούν τρόπος του λέγει, γιατί και όταν ξεδιψάει η γη δεν χάνεται το νερό, απλώς δεν κυλάει στα φράγματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξάνθου, να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Ποια χαρά σας. Ποια χαρά.
0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Σας έλεγα και νωρίτερα το πρωί για αυτό το θανατηφόρο δυστύχημα που είχαμε χθες στην Αργάκα με θύμα το παιδί αυτό, τον 16χρονο, τον Μάριο Χατζιωάννου. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή ΠΑΦΟΥ και εκπρόσωπο της αστυνομικής διεύθυνσης, τον Μιχάλη Νικολάου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Νικολάου.
4: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κύριε Νάνο, σε εσάς και τους ακροατές.
3: Έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε αυτό το θανατηφόρο δυστύχημα ή έχετε ακόμη εκκρεμότητες?
4: Όσον αφορά τις εξετάσεις επί σκηνής, έχουν ολοκληρωθεί νωρίς ψες το βράδυ. Αναμένεται η διενέργεια της νεκροτομής, η οποία θα διενεργηθεί η ώρα 12 το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ώστε να εξακριβωθούν τα τραύματα που προκάλεσαν και το θάνατο στον αντίχο 16χρονο και περαιτέρω υπολείπεται και η λήψη κάποιων άλλων καταθέσεων οι οποίες θα μας δώσουν την ορθότερη, την ορθή εικόνα ως προς τις συνθήκες που συνέβηκε το τραγικό σύμπαν. Αυτό που αφήνανε χθες κάποιες αμφιβολίες είναι ως προς το κατά πόσον έφερε κράνος ασφαλείας. Η μαρτυρία πλέον έχει αποδείξει ότι ο άτυχος έφερε κράνος ασφαλείας, αλλά ως φαίνεται δεν το είχε προσδεδεμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι ασφαλές επί της κεφαλής. Δυστυχώς συνέβηκε αυτό το συμβάν. Ο νεαρός οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του γύρω στις 3 και 25 με 3,5 στη λεωφόρο, στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Αργάκα. Από κάποιες συνθήκες έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε αρχικά στο αριστερό πεζοδρόμιο, φαίνεται να ανατράπηκε, να σύρθηκε για κάποια απόσταση και φαίνεται ότι τελικά κατέληξε να προσκρούσει σε πάσσαλο της ΑΕΚ, που ίσως κύριε Νάνο ήταν και το σοβαρό
3: χτύπημα, το μοιραίο λέτε τραύμα,
4: ώστε να υποστεί τη βλάβη που υπέστη και να επιφέρει δυστυχώς το θάνατο στον άτυχο νεαρό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που έχουμε να πούμε είναι ότι θα πρέπει στην περίπτωση αυτή, αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για ανήλικο ο οποίος είχε στην κατοχή του μοτοσυκλέτα κυβισμού νομίζω γύρω στα 230 κυβικά εκατοστά. Η μοτοσυκλέτα αγωνιστική, οι λεγόμενες off-road, δηλαδή αυτές που οδηγούνται μόνο
3: ανομάλου δρόμου,
4: ανομάλου δρόμου και όχι για τη διακίνησή μας εντός του οδικού δικτύου, είναι κάποια πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεστε, δίδω κάποιο μήνυμα ότι θα πρέπει οι εκεί οι γονείς να...
3: Ήταν μη εγγεγραμμένη η μοτοσυκλέτα, έτσι?
4: Ορίστε.
3: Ήταν μη εγγεγραμμένη, δεν ήταν εγγεγραμμένη.
4: Βεβαίως, ναι, αυτές οι μοτοσυκλέτες δεν εγγράφονται, κύριε Νάνο, ούτε άδειες κυκλοφορίες εκδίδονται. Είναι αποκλειστικά για αγωνιστικούς λόγους σε πίστες, σε αγωνιστικές πίστες.
3: Ναι, αλλά όταν τις χρησιμοποιούν για, σε αυτοσχέδιες πίστες και λοιπά, τις παίρνουν από το σπίτι τους και πηγαίνουν στο βουνό για να εκτονωθούν.
4: Οφείλουν να τις μεταφέρουν με άλλο όχημα και όχι να διακινηθούν εντός του δρόμου. Έτσι.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή αυτές οι μοτοσυγκαυτούς.
3: Α, δικαιούνται, δηλαδή δεν ήταν.
4: Απαγορεύεται η διακίνηση.
3: Μάλιστα. Αυτού του τύπου μοτοσυγκλέτες δεν έχουν λοιπόν άδεια εγγραφής, έτσι.
4: Όχι. Μάλιστα. Είναι μόνο κάτι έχουν ένα πιστοποιητικό εγγραφής και απαγορεύεται να διακινούνται, να χρησιμοποιούνται στο οδικό δίκτυο.
3: Μάλιστα.
4: Είναι αποκλειστικά για αγωνιστικούς λόγους.
3: Τις οποίες όμως δεν μπορούν να έχουν ανήλικοι, φαντάζομαι, έτσι.
4: Σίγουρα όχι.
3: Ναι.
4: Αλλά όχι.
3: Ναι. Κύριε Νικολάου, υπήρχε μια μαρτυρία, δεν ξέρω αν το έχετε επιβεβαιώσει αυτό, πέραν αυτού που είπατε προηγουμένως για το κράνος, το οποίο όπως αναφέρατε φορούσε, αλλά προφανώς για να φύγει το κράνος από το κεφάλι σημαίνει ότι δεν ήταν δεμένο. Το άλλο στοιχείο το οποίο έχουμε υπόψη μας είναι ότι μαζί με τον 16χρονο τον Γιώργο ήταν και άλλα 2-3 άτομα με μοτοσυκλέτες.
4: Υπήρχε ακόμα μία μοτοσυκλέτα στην οποία ανεπέβαιναν άλλα δύο πρόσωπα επίσης ανήλικοι.
3: Τα οποία
4: πρόσωπα έχουν αντιμιστεί, τα οποία πρόσωπα έχουν δώσει κάποιες καταθέσεις και θα τύχουν ανάλογου χειρισμού και αυτά τα δύο ανήλικα πρόσωπα, τα οποία φαίνεται να προπορεύονταν του άτυχου νόμου. Ναι.
3: Επέστρεφαν από τέτοιου είδους άσκηση σε αγροτική περιοχή εκεί στην Αργάκα, κύριε Νικολάου?
4: Όχι, ενώ φαίνεται ότι η πρόθεσή τους και σκοπός τους αναχωρώντας από το σπίτι τους ήταν να επισκεφτούν αγωνιστική πίστα για σκοπούς εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι δεν είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή επισκεφθεί την λογοπίστα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα τύχει περαιτέρω διερεύνησης, κύριε Νάνο, ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο είναι κάτι το οποίο ακόμη υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, κατά πόσο πήγαν ή όχι.
3: Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, η περιοχή αυτή, η Αργάκα και η Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, αν κοιτάξει κανείς έτσι τα τελευταία 15 χρόνια, πληρώνει πολύ βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο με παιδιά ανήλικους που χάνουν τη ζωή τους με μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα κλπ. Αυτό κάποιοι το συσχετίζουν με την παρουσία εκεί και της πίστας στη Μακούντα που λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια, ότι κάποιοι ενθαρρύνονται να κυκλοφορούν με τέτοιες μοτοσυκλέτες για τους αγώνες εκεί, για τις πίστες κλπ. Όμως παράλληλα, πολλές φορές, το λέγαμε και μαζί πριν από ένα μήνα, σας έλεγα χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκεί νεαρών στην περιοχή, που υπήρχε ένα θέμα και σε ό,τι αφορά την αστυνόμευση. Αντιλαμβάνομαι ότι το τελευταίο διάστημα έχετε κάνει τουλάχιστον 2-3 επιχειρήσεις εκεί, αλλά προφανώς και δεν είναι αρκετές αυτές.
4: Βεβαίως. Όμως θα συμπληρώσω, κύριε Νάνο, ότι ίσως η καλύτερη αστυνομική σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε εμείς οι ίδιοι γονείς. Η αστυνομία έχει υποχρέωση και είναι καθήκον της να περιπολεί, να αστυνομεύει, να αποτρέπει τη διάπρακτη το να συμβαίνουν τροχαίες οδικές συγκρούσεις. Αναμφίβολα είναι μέσα στα καθήκοντά μας και να είστε σίγουροι ότι το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε να το κάνουμε. Με το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτω. Είναι κάτι το οποίο λέω και επιμένω ότι δεν πρέπει μόνο να περιμένουμε από τους αστυνομικούς, από τους εργαζόμενους και μη αστυνομικούς, ώστε να εντοπίζουν και να αποτρέπουν το να οδηγεί κάποιος ανήλικος μηχανοκίνητα οχήματα. Θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη ως γονείς να δώσουμε την απαιτούμενη σημασία σε αυτόν τον τομέα και να μην ανεχόμαστε ή να επιτρέπουμε ή ακόμη και να ενθαρρύνουμε ανήλικους να χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα οχήματα χωρίς άδεια οδηγού. Δεν αποποιούμαστε ευθυνών. Είναι το πρώτο στόχος του αρχηγείου αστυνομίας το μηδέν στην πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων οδικών συγκρούσεων. Αυτός είναι ο στόχος και αναμφίβολα έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες. Εμείς κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε την πρόληψη όσον αφορά την πρόκληση των τροχαίων οδικών συγκρούσεων, αλλά υπάρχουν και άλλοι φορείς, άλλοι κοινωνικά σύνορα τα οποία θα πρέπει να δώσουν την απαιτούμενη σημασία ώστε να αποτρέψουμε αυτά τα δυσαρέσκητα γεγονότα. Να σας αναφέρω ότι ταυτόχρονα με αυτό, προχθές, άλλα δύο ανήλικα πρόσωπα εντός πόλεως της Πάφου, και συγκεκριμένα μιλούμε για 17χρονους, οι οποίοι εντοπίστηκαν και ανακόπηκαν από την αστυνομία σχεδόν ταυτόχρονα, κατόπιν που είχαν κάνει επαναστροφή και προκάλεσαν και την υποψία στον εργαζόμενο αστυνομικό να τους ανακόψει και να διαπιστώσει ότι οι δύο ανήλικοι, οδηγώντας ξεχωριστά οχήματα, οδηγούσαν εντός πόλεως. Ο εντοπισμός και σύλληψη ανηλίκων ως προς την διάπραξη τροχαίων αδικημένων, μιλούμε αρκετά τακτικά, κύριε Νάνο, είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Δεν ακούμε μόνο εμείς ως αστυνομικοί στο να αποτρέψουμε αυτό το γεγονός. Θεωρώ ότι ο κάθε λογικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι αυτός που πρώτιστα θα πρέπει να διαφερθεί και να αποτρέψει στο να οδηγούνται οχήματα από ανηλίκους που να έχουμε και αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα είναι εμείς οι γονείς. Το θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, κύριε Νάνο. Να μην πέτω να περιμένουμε όλα από την αστυνομία. Δεν αποποιούμαστε ευθυνό, όμως θεωρώ ότι σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να υπάρχει η ανοχή των γονέων ώστε να συμβαίνουν αυτά τα τραγικά συμβάντα.
3: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας σε ό,τι αφορά την ανοχή πολλές φορές που επιδεικνύουν οι γονείς και δεν μπορούν να αντισταθούν σε αυτές τις συμπεριφορές των παιδιών τους. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι και το ζήτημα της αστυνόμευσης και του ελέγχου εκεί της πίστας εκεί στην περιοχή της Μακούντας χρειάζεται ενδεχομένως να το ξαναδείτε και εσείς, κύριε Νικολάου. Θα μιλήσω λίγο αργότερα και με τους αντιδημάρχους της Αργάγκας και της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, έχουν να μας πούν έτσι ουσιαστικά πράγματα, σημαντικά πράγματα. Τι άλλο είχαμε από το αστυνομικό δελτίο?
4: Εντάξει, να αναφερθώ στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 19 και 21 ετών, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους διαρριχτικά εργαλεία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το ένα πρόσωπο συνελήφθηκε χθες, οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, έχει εξασφαλιστεί η ημέρη κράτησή του. Ο δεύτερο πρόσωπο ηλικίας 19 ετών, ο οποίος το συνόδευε εντός οχήματος το οποίο είχε εγκαταληφθεί και εντοπίστηκαν τα διαρρηκτικά εργαλεία, αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Το συμβάν που αναφέραμε προηγουμένως
3: με τους ανήλικους,
4: Παρασκευή το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα, όταν στη Λεωφόρο Δημοκρατίας εντοπίστηκαν δύο ανήλικοι να οδηγούν ξεχωριστά αυτοκίνητα και αναμένεται να κατηγορηθούν ενώπιον δικαστηρίου. Σε γενικές γραμμές αυτά. Ναι. Όσον αφορά τους ελέγχους που έχουμε διενεργήσει πάντοτε για πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων, κύριε Νάνο, κατά το τρίμερο 146 καταγγελίες, εκ των οποίων 11 περιπτώσεις προσώπων που οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλης, άλλα 27 για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Κύριε Νάνο, θα συνεχίσουμε τις εκστρατείες όχι μόνο στην πόλη της Πάφου αλλά και στην επαρχία, χρησιμοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε, σε συνάρτηση και με τα υπόλοιπα καθήκοντα που έχουμε καθημερινά. Παραδείγματος χάρη, χθες εντελώς απρόπτα προέκυψε εκδήλωση διαμαρτυρίας στην οδό, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην τουριστική περιοχή, εκδήλωση διαμαρτυρίας υπέρ των Παλαιστινίων, κατά των Ισραηλιτών. Αντιλαμβάνεσαι, αυτά τα έκτακτα γεγονότα αμέσως μας βγάζουν εκτός σχεδίων. Χρειάστηκαν 20 αστυνομικοί να πάνε για να αστυνομεύσουν την εκδήλωση αυτή, σε συνάρτηση και με πολλά άλλα πρόπτα. Εν πάση περιπτώσει, η τροχαία Πάφου
3: εξελίχθηκε ειρηνικά αυτή η εκδήλωση.
4: Ναι, εξελίχθηκε ειρηνικά.
3: Πόσα άτομα συμμετείχαν?
4: Περίπου 15 με 20 άτομα, παρόλο ότι οι πληροφορίες μας ήταν για 50 και περισσότεροι ακόμη πρόσωπα. τελικά γύρω στα 15 με 20 άτομα.
3: Άρα ήταν όσοι αστυνομικοί ήταν εκεί, άλλοι τόσοι ήταν και διαδηλωτές.
4: Περίπου όπως το έχετε αναφέρει. Ναι.
3: Για το επεισόδιο για το οποίο έγινε αυτή η εκδήλωση διαμαρτυρίας, κύριε Νικολάου, τι έχετε?
4: Αυτό το επεισόδιο δεν είχε καταγγελθεί στην αστυνομία. Κατόπιν που δημοσιεύτηκε
3: το βίντεο,
4: αρχίσαμε κάποιες εξετάσεις προς εντοπισμό των εμπλεκομένων προσώπων, χωρίς θετικό αποτέλεσμα, κύριε Νάνο. Αλλά θεωρώ ότι ήταν μεμονωμένο συμβάν.

διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Λοιπόν, θα πάμε, θα μείνουμε κυρίες και κύριοι σε αυτό το τραγικό θανατηφόρο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή στο 16χρονο παιδί από την Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς τον Γιώργο Χατζιουάννου. Πραγματικά ήταν μια μαύρη Κυριακή για τις κοινότητες εκείνης της περιοχής, για την πόλη Χρυσοχούς, γενικότερα για την Πάφο. Το να χάνεται ένα παιδί 16 χρονών με αυτόν τον τρόπο είναι πραγματικά πολύ τραγικό. Είναι συγκλονίζει, μας συγκλονίζει όλους. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιδήμαρχο της Αργάκας, τον Σπύρο Πελοπίδα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πελοπίδα.
1: Καλημέρα, Κώστα μου και στους ακροατές σας. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός. Θα ήθελα να συλληπιθώ πρώτα τους γονείς, τους συγγενείς και όλη την περιοχή βασικά, διότι είναι ένα θέμα το οποίο καίει όλη την περιοχή. Μας είναι όλοι φίλοι, όλοι συγγενείς, όλοι. Πώς να σου το πω.
0: Έλεγα στον αστυνομικό διευθυντή, προηγουμένως τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή και εκπρόσωπο τύπου, τον Μιχάλη Νικολάου, ότι η περιοχή αυτή και ιδιαίτερα οι κοινότητες Αργάκας και Αγίας Μαρίνας πληρώνουν πολύ βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο, κύριε Νικολάου, με παιδιά, με νεαρά παιδιά τα οποία χάνονται με παρόμοιο τρόπο.
1: Φίλε Κώστα, τούτο είναι γεγονός και πρέπει να. Τούτο συμβαίνει να προσέξεις και σε άλλες ακριτικές περιοχές όπως Φρέναρος, Παραλίμνη και γύρω στις περιοχές. Πρέπει και οι αρχές και το κράτος να ξεκινήσουμε να κάνουμε και κάποια χώρους οι οποίες θα πηγαίνουν οι νεολαίοι να ασχολούνται. Δεν έχουν άλλες ασχολίες, αλλά τούτο το Κώστα μου είναι και δικολογία. Ήθελα να καλέσω με τούτο το γεγονός. Ξανά όλους τους γονείς ξαναμιλήσαμε τα θέματα και τους παππούδες, τους συγγενείς, όπως προσέξουμε λίγο τα παιδιά μας.
0: Ναι, να μην δείχνουμε τόση ανοχή, λέτε, σε τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές.
1: Σίγουρα, διότι η αστυνομία, δεν έχω εγώ θέμα με την αστυνομία, και η αστυνομία στην περιοχή κάνει το αδύνατον δυνατόν. Συμβουλεύει τους νεαρούς μας τους, αλλά δεν γίνεται, Κώστα μου, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι,
1: πρέπει εμείς ήδη να βάλουμε ένα αφρένο, ας στενοχωρήσουμε τα παιδιά μας λίγο. Για την ασφάλειά τους.
0: Ναι. Το σημείο στο οποίο έγινε το δυστύχημα είναι από την Αργάκα, από τον πυρήνα της κοινότητας προς την παραλιακή περιοχή. Ένας δρόμος κατηφορικός κλπ. Αλλά αυτό το οποίο διερωτώ με είναι αν πήγαιναν στην πίστα εκεί στη Μακούντα, αν επέστρεφαν ή αν ήταν σε κάποια, γνωρίζω ότι σε αρκετές περιπτώσεις κάποιοι νεαροί χρησιμοποιούν αυτές τις μοτοσυκλέτες που είναι για τις πίστες, αυτές τις ειδικές πίστες ανωμάλου, τις χρησιμοποιούν και σε διάφορες άλλες περιοχές εκτός της πίστας, δηλαδή, που πηγαίνουν για να ασκούνται.
1: Φίλε Κώστα, υπάρχουν τόσα βουνά, τόσα χωράφια, δηλαδή τώρα και φταίει η πίστα. Η πίστα για μένα ήταν παλιά, πριν να υπάρχει η πίστα, είχαμε πολλά περισσότερους θανάτους. Επιένουν τα παιδιά εκεί, εκτονώνονται ένα χώρο ο οποίο και στο κάτω-κάτω. Η πίστα δεν είναι ανοιχτή συνέχεια για όλες. Η πίστα ανοίγει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις προπονήσεων πριν κάποιους αγώνες.
0: Ναι.
1: Η πίστα δεν είναι ανοιχτή να μπαίνει όποιος θέλει. Αλλά είναι ένα χώρο εκτόνωσης η πίστα. Mm-hmm. Αν φορτώνονται μοτόρες σε έναν αυτοκίνητο και πάνε σύνει στην πίστα και κάνουν το κέφι τους τα παιδιά, καλώς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι σε αλλιώς είναι και μόνο στην πίστα που τρέχουν. Μέσα στους δρόμους, πάνω στις αθέρες των βουνών. Ειδικά στα Σαββατοκύριακα. Και το άλλο που συμβαίνει, μαζεύονται όλοι έξω από το γυμνάσιο, όλοι στην πόλη με τα αυτοκίνητα.

0: αυτοκίνητα, βάζουν κόντρες, βάζουν με μοτόρες, με αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μπει μια τάξη και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Και εγώ έκανα μια σκέψη εχθές. Αν κάνουμε μια ομάδα, έναν σύλλογο, ο οποίος γονείς, παππούδες, οποιοςδήποτε, και να βγούμε και εμείς να βοηθήσουμε, να πούμε, στους δρόμους. Και πρέπει να μας παρεξηγούν κάποιοι συγγενείς, άμα κάνουμε τον λόγο σε κάποιον παιδί ή πούμε στην αστυνομία ότι υπάρχουν παραβιάσεις και έχουν τα μαζί μας.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι τι λέτε και ξέρω ότι σε κάποιες περιπτώσεις όταν έγιναν καταγγελίες αυτού του είδους είχαμε αντιδράσεις από γονείς γιατί να γίνονται καταγγελίες κλπ. Αντιλαμβάνομαι, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια. Να μην έχουμε η πρόληψη των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων. Και δυστυχώς στην περιοχή αυτή, ιδιαίτερα στην Αργάκα και στην Αγία Μαρίνα, έχουν χαθεί πολλά παιδιά με παρόμοιους τρόπους, με μηχανές.
0: Τον τελευταίο μήνα, ναι, από το αρχηγείο, από τη Λευκοσία, εντολές του ίδιου του Υπουργού, ήρθασε δύο φορές στην περιοχή.
1: Ναι, τρεις. Έχουν κάνει τρεις φορές εκστρατεία. Αλλά ξέρετε, μία από αυτές την προκαλέσαμε και εμείς, διότι ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες περιστατικών, να βλέπουμε μοτόρες να κινούνται σε έναν τροχό χωρίς ρούχα, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτε, και στα 50 μέτρα να υπάρχει περιπολικό και να μην ασχολείται. Και επειδή το δημοσιοποιήσαμε αυτό και μέσα από την εκπομπή μας και με τον κύριο Νικολάου, μετά από 3-4 ημέρες οργάνωσε ολόκληρη εκστρατεία εκεί και πράγματι είχαν προβεί σε πάρα πολλές καταγγελίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται σε πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα. Λέτε κι εσείς ότι ξέρουν, άμα πάνε το ένα βράδυ, ιδιαίτερα Σάββατα, Παρασκευές και λοιπά, αν πάνε έξω από το γυμνάσιο και απέναντι από το κημητήριο, θα δουν δεκάδες παιδιά να είναι με μοτόρες, να είναι με αυτοκίνητα. Τα ξέρω, αλλά τα ξέρει και η αστυνομία όμως αυτά. Και ελπίζουμε ότι θα πάρουν πιο αποτελεσματικά μέτρα για όλα αυτά.
0: Εκείνο που πρέπει να κάνουμε, και σαν εγώ το έπαιρνα στο παλιά στο Δημοτικό Συμβούλιο και με την κοινωνική λειτουργών, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρεται πολύ για την περιοχή του Δήμου, τη Χρυσταλλένη, ξεκινήσαμε και ήδη έκαμασαν και ένα πρόγραμμα ο κοινωνική λειτουργός και μπράβο της, το οποίο προτείνουμε να γίνει ένας χώρος πολιτιστικών κέντρων με δραστηριότητα στην πόλη Χρυσογούς. Ναι. Ήδη το έβαλε στο Δήμο, το σχέδιο, τα πάντα. Είναι έτοιμο το σχέδιο. Γι' αυτό πρέπει και να προχωρήσουμε, να τους κάνουμε και κάτι άλλο, να έρχονται για μένα, να βρεθούν, να παίξουν ένα τάμπλι, να παίξουν ένα σκάκι, να παίξουν. Κάποια
1: λιγότερο επικίνδυνες δραστηριότητες, λέτε.
0: Ακριβώς, μπράβο.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ.
0: Να τους βάλουμε κάπου αλλού.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πελοπίδη.
0: Εγώ, Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Για χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, έχουν διευκρινιστεί ορισμένα ή σχεδόν όλα από την αστυνομία σε σχέση με το τραγικό θάνατο του 16χρονου του Γιώργου Χατζιωάννου, ότι υπήρχε και δεύτερη μοτόρα η οποία προπορεύονταν με δύο άτομα στην οποία επέβαιναν. Δύο άλλοι νεαροί έχουν δώσει καταθέσεις ότι φορούσε κράνος ο Γιώργος, αλλά προφανώς δεν ήταν δεμένο το κράνος, και ότι η μοιραία πρόσκρουση ήταν, ο μοιραίος τραυματισμός ήταν όταν προσέκρουσε στην κολόνα της, στο στήλο της αρχής ηλεκτρισμού. Λοιπόν, υπάρχουν όμως ζητήματα τα οποία έρχονται στην επιφάνεια, επανέρχονται στην επιφάνεια θα έλεγα καλύτερα, με αφορμή και τον τραγικό θάνατο του Γιώργου, ότι η περιοχή αυτή πληρώνει πολύ βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο. Θα έλεγα αν δει κανείς τα στατιστικά στοιχεία των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων των παιδιών που έχουν χαθεί στην περιοχή με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά είναι τρομακτικό και προκαλεί και ερωτηματικά για τα οποία θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος της Αγίας Μαρίνας, ο Πάτροκλος Ευαγγέλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευαγγέλου.
3: Καλημέρα αγαπητέ Κώστα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Μπορώ να θυμηθώ, αν κανείς κυκλοφορήσει στην περιοχή μπορεί να το διαπιστώσει αυτό και από τα εικονοστάσια που βρίσκονται δεξιά και αριστερά του δρόμου. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μοτοσυκλέτες και νέα παιδιά που έχουν χαθεί.
3: Πραγματικά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, ειδικά η κοινότητα της Αγίας Μαρίνας έχει χάσει πάρα πολλά παιδιά, ανθρώπους κάτω των 25 ετών.
2: Ναι.
3: Με αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, με μοτοσυκλέτες, είναι πάρα πολύ τραγικό. Χάνονται ανθρώποι νέοι στην καλύτερη τους ηλικία, γεμάτοι όνειρα.
2: Διαλύουν τις οικογένειες, τους γονείς. Είναι απίστευτο το δράμα όλων αυτών των οικογενειών. Πραγματικά είναι να διερωτάται κανείς. Εγώ το και νωρίτερα σήμερα με τον Μιχάλη τον Νικολάου, τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή, αναφέρθηκα στα ζητήματα ότι θα πρέπει να αυξηθεί η αστυνόμευση στην περιοχή. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να επεξεταστούν οι όροι λειτουργίας και της πίστας που υπάρχει εκεί στην Μακούντα. Σας απασχολούν αυτά, κύριε Ευαγγέλου?
3: Καταρχήν Κώστα, να συλληπιθώ την οικογένεια, είναι τραγικές οι στιγμές που περνούν οι άνθρωποι. Ο Γιώργος ήταν ένα καλοκάγαθο μωρό, απίστευτα ευγενικό. Έτυχε έτσι το τελευταίο διάστημα να βρεθούμε 2-3 φορές και να κουβεντιάσουμε. Ένα παιδί το οποίο ήταν γεμάτο όνειρα για τη ζωή του, η ελπίδα των γονιών του, ξαφνικά για μια κίνηση, για μια απερίσκεπτη ενέργεια, έχασε τη ζωή του. Mm. Από εκεί και πέρα, εκείνο που οφείλουμε τούτη στιγμή είναι να συμπαρασταθούμε στην οικογένεια, στους γονιούς, όσο γίνεται, και να ψάξουμε να δούμε πώς θα δώσουμε επιλογές στους νέους μας, να ασχοληθούν και με το άθλημα της μοτοσυκλέτας σίγουρα, αλλά νόμιμα και εκεί που επιτρέπεται.
2: Ναι. Για παράδειγμα, ένα στοιχείο ότι αυτές οι μοτοσυκλέτες, που μπορεί να μην, οι αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, μπορεί να μην είναι εγγεγραμμένες, αλλά απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους δρόμους, θα μεταφέρονται στις πίστες με ειδικά οχήματα. Λέω μία παράμετρο μόνο.
3: Ναι, νοουμένου ότι και οι πίστες
2: πληρούν τις προδιαγραφές.
3: Πληρούν τις προδιαγραφές και είναι διαθέσιμες.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί αν έχουμε την πίστα, λέμε ότι είναι και γραμμένοι, έγιναν οι διαδικασίες, okay, όλα καλά, αλλά δεν είναι διαθέσιμες τις μέρες που χρειάζονται.
2: Ναι.
3: Είναι νέοι, έχουν τις
2: ορμές
3: τους, πρέπει εμείς να τους δώσουμε διεξόδους. Και πέραν το της μοτοσυκλέτας υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να ασχοληθούν οι νέοι. Πρέπει να τους δώσουμε διεξόδους. Δεν μπορούμε συνέχεια να τα έχουμε με τους νέους ή με τους γονείς. Είμαστε, οι περισσότεροι είμαστε γονείς. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να ελέγξουμε αυτές τις καταστάσεις. Η αστυνομία. Λέμε, okay, η αστυνομία με τους ελέγχους. Δεν μπορεί η αστυνομία να είναι παντού. Έχουμε φτιάξει έναν αστυνομικό σταθμό κόσμημα και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού εδώ για τους σταθμάρχοι, οι οποίες είναι πραγματικά φιλότιμες, πιστεύω ότι δεν υπάρχει επαρκή προσωπικού.
2: Ναι.
3: Είναι λίγος ο κόσμος. Δηλαδή, αντί να φτιάξουμε ένα αστυνομικό σταθμό που να επανδρωθεί με τον ικανοποιητικό αριθμό αστυνομικών για να είναι συνέχεια έξω στον κόσμο, νομίζω φτιάξαμε κρατητήρια περισσότερο.
2: Δεν έχετε άδικο. Είναι κυρίως κρατητήρια στην πόλη Χρυσοκούς παρά ένας αστυνομικός σταθμός ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν. Και λέγοντας για τις ανάγκες, έλεγα και με τον συνάδελφό σας, τον αντιδήμαρχο της Αργάκας, τον Σπύρο Πελοπίδα, νωρίτερα, ότι όλοι ξέρουν ότι άμα πάει κανείς το βράδυ της Παρασκευής, του Σαββάτου, της Κυριακής, εκεί απέναντι από το κημητήριο μπροστά της πόλης Χρυσοκούς, μπροστά εκεί από τα εκπαιδευτήρια, θα δει 10, 20, 30 νεαρούς με μοτοσυκλέτες, με αυτοκίνητα να κυκλοφορούν, να κάνουν εκεί επιδείξεις. Και αυτό δεν είναι μία φορά, κύριε Νικολάου, και διερωτώ, και κύριε Ευαγγέλου, και διερωτώ με πραγματικά γιατί δεν αστυνομεύεται πιο αποτελεσματικά αυτή η περιοχή.
3: Πιστεύω ότι ισχύει αυτό που είπα πριν, ότι την ώρα που γίνονται αυτές οι συνάρξεις των νέων, είναι κοινή διαπίστωση, όλοι το βλέπουμε.
2: Ναι.
3: Είναι η ώρα που πιστεύω ότι ο αστυνομικός σταθμός είναι επανδρωμένος με 2-3 άτομα.
2: Ναι. Και ο ένας συνήθως, ο ένας είναι για τους κρατούμενους, ο δεύτερος είναι για να απαντά τα τηλέφωνα και ο τρίτος...
3: Μπορεί να είναι σε κάποιο περιστατικό.
2: Ναι, ναι. Με τι να πρωτοασχοληθεί, με τις κλοπές, ακριβώς, τις διαρρήξεις, τροχαία. Είναι απίστευτο. Ναι.
3: Στο τέλος της μέρας αυτό που βλέπω είναι ότι η περιοχή έχει ξαναμαυροφορεθεί. Η κοινότητα της Αγίας Μαρίνας δεν προλαβαίνει να βγει από το ένα μπέθος στο άλλο. Και δεν μπορούμε ούτε να πούμε ότι φταίει το οδικό δίκτυο, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Είναι κάποια πράγματα που είναι διαχρονικά. Πρέπει να δούμε πώς θα δώσουμε επιλογές στους νέους μας. Η ανυπαρξία κάποιου οργανισμού νεολαίας στην περιοχή. Η οργανωμένος συλλόγων, πολιτιστικός συλλόγων. Ακόμη και στην Αγία Μαρίνα. Ένα κέντρο νιότητας. Αυτά τα πράγματα. Τώρα θα μου πείτε εσείς σαν τοπική αρχή τι έχετε κάνει. Δυστυχώς δεν κάναμε αυτά που έπρεπε όλοι μας από την αρχή. Δηλαδή λέμε τώρα για την πίστα. Okay, δεν είναι γεγραμμένη η πίστα, είναι μια διέξοδος και αυτή. Δεν μπορούμε να πούμε να είναι μοτοσυκλέτες και πρέπει να την κλείσουμε. Πρέπει να βρούμε λύσεις, να γίνει οργάνωση εκεί, να εγγραφεί η πίστα κανονικά, να υπάρχει ωράριο, να μπορεί να μην υπάρχει δικαιολογία. Δεν έχω χώρο να πάω και αναγκάζομαι να είμαι στον δρόμο.
2: Ναι, ή να πάω στο βουνό της Αργάκας αντί να πάω στην πίστα της Μακούντας, πάω σε μια αυτοσχέδιο μέρος που ξέρουμε ότι υπάρχουν στην περιοχή. Ναι. Άμα κυκλοφορήσει κανείς εκεί θα δει. Λοιπόν, συλληπιτήρια και στην κοινότητά σας η οποία θρηνεί άλλο ένα παιδί. Έχουν γίνει ανακοινώσεις για το πότε θα γίνει η κηδεία, κύριε Ευαγγελού?
3: Όχι ακόμα, περιμένω να...
2: Ναι, περιμένω να δουν να γίνει και η νεκροψία σήμερα, αντιλαμβάνομαι.
3: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό που έχω να πω έτσι και σαν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ότι πρέπει τις επόμενες μέρες πολύ οργανωμένα να δούμε σαν τοπική αρχή πώς θα βοηθήσουμε σε αυτό το θέμα. Να δώσουμε επιλογές, επαναλαμβάνω, να δώσουμε επιλογές στους νέους μας.
2: Μάλιστα, σας ευχαριστώ.
3: Και να ξανά πω συλληπιτήρια στην οικογένεια, να τους πω καλή δύναμη, κουράγιο και ο Θεός αναβάψει την ψυχή του.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαγγέλου. Καλημέρα, εύχομαι και σε εσάς. Αυτά λοιπόν, κύριε Σκηνή.
4: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Λοιπόν, θα πάμε και στην αίθουσα σύνταξη στο συνάδελφο του Μάριο Βρυπίδου. Είχαμε αυτή την οδυνηρή ήττα της ΠΑΦΟΥ την Παρασκευή. Ιτήθηκε με, νομίζω ότι ήταν την Παρασκευή. Μάρια, καλημέρα.
1: Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Όπως θα είπες, η ΠΑΦΟΥ γνώρισε απρόσμενη ήττα με 2-0 από την ΑΕΛ στο Στέλιος Κυριακίδης. Σε ένα παιχνίδι όπου δεν κατάφερε να παρουσιάσει το πρόσωπο που θα ήθελε και έμεινε μακριά από την νίκη για δεύτερη φορά εντός έδρας, καθώς προηγήθηκε η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΛ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε και πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον Μουνκέ στο 46. 7 λεπτά αργότερα, η ΑΕΛ πέτυχε άλλο ένα τέρμα με τον ΣΥΚ και διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Η γηπεδούχος ΠΑΦΟΥ δυσκολεύτηκε να βρει λύσεις επιθετικά. Παρά τις προσπάθειές της, δεν μπόρεσε να διασπάσει την πολύ καλή αμυντική λειτουργία της ΑΕΛ. Με το τέλος της αναμέτρησης, ο Ρικάρτο Σαπίντο παραδέχτηκε ότι η ομάδα του υστέρησε και πως δίκαια η ΑΕΛ έφτασε στη νίκη. Τόνισε εξάλλου πως έγιναν λάθη τα οποία είναι αδικαιολόγητα για ομάδα η οποία θέλει το πρωτάθλημα. Να πάμε στους άλλους αγώνες, Κώστα. Η Ομόνια επικράτησε με 4-1 της Κρασάβα Ενή, επέστρεψε στις επιτυχίες και έφτασε τους 8 βαθμούς. Οι περσινοί πρωταθλητές είναι σε απόσταση αναπνοής από ΑΕΚ και ΑΕΛ που οδηγούν την κόρσα του της βαθμολογίας με 9 βαθμούς. Ο Άρης σκόνταψε απέναντι στην Καρνιώτισσα, έμεινε στη λευκή ισοπαλία και με 5 βαθμούς βρίσκεται στην 8η θέση. Ομόνια, Ραδίπου και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και διατήρησαν το αίτητό τους με το πέρας 4 αγωνιστικών. Να δούμε αναλυτικά τι έγινε σε όλους τους αγώνες. ΠΑΦΟΥ ΑΕΛ 0-2, Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ 1-2, Απόλλων ΑΠΟΕΛ στο Τέρπι 2-2, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση 3-0, Άρης Καρνώτισσα 0-0, Ομόνια Λευκοσίας Κρασάβα 4-1 και Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός 1-1. Η συνέχεια του πρωταθλήματος, η πέμπτη αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 9 Οκτωβρίου λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. 4 αγώνες σε διάστημα 11 ημερών καλείται να δώσει η Εθνική Κύπρου στον δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Πρόκειται για 4 σημαντικούς αγώνες οι οποίοι θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη μετέπειτα πορεία της εθνικής μας στην διοργάνωση. Η εθνική μας θα αγωνιστεί εκτός έδρας στις 25 και 28 Σεπτεμβρίου με Μαυροβούνιο και Λετωνία και στις 2 και 5 Οκτωβρίου θα υποδεχτεί την Αρμενία και την Λετωνία στο ΓΑΣΥΠΗ. Η προετοιμασία της εθνικής μας ξεκινά από σήμερα Δευτέρα. Να πάμε η δεύτερη κατηγορία. Νέες απώλειες βαθμών για τον Ακρίτα Χλώρακας, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με τον Ασύλη στο κοινοτικό στάδιο Χλώρακας. Σκόρερ για τον Ακρίτα ο Γιάννης Χάκιο Βασίλης. Να δούμε αναλυτικά τι έγινε σε όλους τους αγώνες. Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα 1-1, Σπάρτακος Κηδίου ΜΕΑ Πέρα Χωρίου Νήσου 4-1, Διγενής Ακρίτας Μόρφου Απιά 0-1, Εθνικός Άχνας ΑΕ Πολεμιδιών 3-0, Δόξα Κάτω Κοπιάς Αναγέννηση Σιδερίνιας 2-1, Παραλίμνη Χαλκάνωρας 0-0 και Ερμής ΠΑΕ Κερίνιας 1-2. Να πάμε και Ελλάδα, πέμπτη σερή νίκη για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε την Καλαμάτα με 1-0, νίκη επίσης για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Να δούμε τι έγινε σε όλους τους αγώνες. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Στην βαθμολογία, μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στην δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12, στην τρίτη η ΑΕΚ με 11, στην τέταρτη ο Όφη με 10, όσο έχει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Κώστα.
0: Μάριε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

0: Καλώς ήρθατε στην πιο αγαπημένη Δευτέρα.
1: Καλώς ήρθατε στην πιο όμορφη εκπομπή της εβδομάδος.
2: Καλώς ήρθατε στην πιο όμορφη παρέα.
1: Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες αμέσως τώρα ξεκινάει.
0: Με τον Τόλι ανυπέρβλητο Αγγελακόπουλο. Oh.
1: Με το Στάθη τετραπέρα τον Μπόγδανο. Oh.
0: Με τη Μέλανη τρισυπόστατα όμορφη πριγκίπισσα. Και με τον Καβαλάρη τον FM. Το όμορφο αγόρι.
2: Τον έναν και μοναδικό, με αυτά τα γαλαζοπράσινα μάτια.
0: Βασιλή, αν συνεχίσει να μας κοιτάζεις έτσι, θα σε στείλω στα AM. Στα βραχαία. Είναι η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και θα είναι μαζί σας για το επόμενο 2 ώρο.
1: Γεμάτο μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
0: Ακροβάτες, μπάλες.
2: Κλόουν.
0: Ορτίκια.
2: Ορτίκια γιατί.
1: Δεκαλικά.
2: Κοτόπουλα.
1: Πάμε για ένα σύντομο διαλυματάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Και σήμερα, γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα.
1: Γιατί είναι όμορφη μέρα, Μελάνη?
0: Γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης, παιδιά.
1: Ακούτε το γλυκουλάκι.
0: Και ευχόμαστε να έχουμε πάντα ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Υγεία, αγάπη.
1: Δεν δίνει συνέντευξη για μοντέλο και για Star Ελλάς.
2: Η Star FM, εμείς young.
0: Και επίσης θέλουμε να πούμε και χρόνια πολλά σε ποιους.
1: Ποιους?
2: Στην Ειρήνη.
0: Όχι, στον Ίωνα. Στον Ιωνά, στον Ιον και στην Ιωνία. Γιορτάζει και η νέα Ιωνία.
2: Στον Λάκτα, στον Κίντερ.
0: Στον Μπουένο.
2: Άιρες.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Ωραίο ήταν αυτό, μ' άρεσε. Πολύ καλό, πολύ δυνατό.
2: Θανάση, θα σε πάρουμε στην εκπομπή.
3: Θανάση, ζωγράφησες.
0: Πολύ δυνατό.
2: Πόσο θέλεις για να έρχεσαι ένα διωράκι εδώ και να μιλάς ένα λεπτό. Γιατί δεν είσαι για παραπάνω.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Θα μας βρείτε στα πολύ αγαπημένα μας social media, Facebook και Instagram. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα.

0: Επιστρέψαμε. Εκπομπή Μπουρμπουλήθρας και νομίζω ήρθε η στιγμή.
1: Ναι, ρε Μέλανη, επιτέλους.
0: Να σας πω επιτέλους.
2: Να πω κάτι, το... να σε διακόψω. Λοιπόν.
0: Ούτε σήμερα.
1: Να το πει όμως σήμερα, έτσι.
2: Ναι, ναι, να το πει, αλλά έχω μία ιδέα.
0: Τι θες.
2: Ψήνεστε να κάνουμε ένα προφίλ στο Tinder. Μπουρμπουλήθρες. Και με όσους κάνουμε μάτς μετά να διαβάζουμε τις συνομιλίες μας.
0: Α, δεν ξέρω πώς.
1: Και τι φωτογραφία
0: θα βάλω. Τι μιλάς, δηλαδή. Τι θα βάλω, τους τρεις.
2: Και τους τρεις μας.
0: Ψήνεστε.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
2: Και θα διαβάζουμε στον. Εγώ πιστεύω ότι οι ακροατές μας θα μας τρολάρουν.
0: Καλά, ξεκάθαρα.
2: Θα μας βρούνε. Αλλά δεν το ξέρω. Μέλανε, πώς παίζει το Tinder. Μπορείς να βρεις κάποιον συγκεκριμένο.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Αλήθεια. Καταρχάς, εγώ δεν ήξερα ότι κάνει.
1: Γιατί ρωτάς τη Μέλανε, ξέρεις κάτι.
2: Εγώ πριν δύο χρόνια το μάθα.
0: Α, το μάθες.
2: Μου το είπανε πως γίνεται. Ότι okay. Είναι ένα application που διαλέγεις με ποιο σου αρέσει. Πατάς ναι ή όχι, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
0: Ωραία, αν και τι μιλάς από εκεί.
2: Αν τύχει και σε αυτόν. Αν τύχει και σε αυτόν. Να στο μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, να είσαι και εσύ στο μ' αρέσει του.
0: Ναι.
2: Μπορείτε να στείλετε μήνυμα μόνο στον άλλον. Αλλιώς δεν μπορείς.
0: Αλλιώς
2: δεν μπορείς.
0: Πες ότι εγώ βλέπω εσένα, δεν μπορώ να σου στείλω γιατί κάνεις.
2: Όχι.
0: Γεια σου, Google. Κάνε με άντρε με blog.

0: εκεί είχε θέα σκέψου όλη την Αθήνα. Αφήνω τη σοκολάτα και δίπλα τον μπρελόκ. Πάω λοιπόν, του λέω θα με περιμένεις εκεί στο τάδε στενό. Φαντάζεσαι τη
1: Μέλανη με κουκούλα και full face να κάνει γκράφιτι στον τοίχο. Και να λέει ο άλλος,
2: πω τι κάνει αυτή εκεί, θα βρίζει και πάνε και λέει, σ' αγαπώ.
0: Ήταν ρήπιο, υποτίθεται δεν ήταν κανείς εκεί, υποτίθεται. Γιατί τι γίνεται παιδιά, πάω και παίρνω τον τότε φίλο μου λοιπόν και τον πάω πάνω στο εκκλησάκι και παιδιά, έλειπε τον μπρελόκ.
3: Ποιος είχε πάει κάποιος στο
0: κουτάρι? Έλειπε τον μπρελόκ. Και έλειπε και το σπρέι, γιατί το είχα αφήσει εκεί από κάτω το σπρέι. Ήταν μόνο η σοκολάτα. Έλειπε το μπρελόκ και έλειπε το σπρέι.
3: Δηλαδή πήγε κάποιος.
0: Πήγε κάποιος, πήρε το μπρελόκ, πήρε το σπρέι και άφησε τη σοκολάτα.
3: Γιατί σου λέει η σοκολάτα μπορεί να είναι λιγμένη.
0: Όχι, απλά νομίζω ότι ήταν σήμα. Ότι του τύπου φύγεται από εδώ. Κατάλαβε.
3: Γιατί να αφήσει σοκολάτα?
0: Για να καταλάβω ότι πήγε κάποιος. Σαν μήνυμα, κατάλαβε.
3: Γιατί άμα έλειπε σοκολάτα δεν καταλάβαινε. Τι χαζό είναι. Η δικιά μας ιστορία.
1: Άμα σου λέω εγώ.
3: Η δικιά μας ιστορία είναι καλύτερη.
1: Μέλανη, απλά έφυγες. Πέρασε ένας περαστικός ανθρωπάκος από εκεί. Χωρίς κανένα λόγο.
0: Δεν περνάει κανείς από εκεί. Είναι πάνω στο βουνό. Πάνω στο βουνό.
1: Όπως βρέθηκες εσύ, βρέθηκε και κάποιος άλλος.
0: Εγώ μένω λίγο παραπέρα γι' αυτό.
1: Μπορεί να ήταν κάποιος που πήγε να κατουρίσει.
3: Όχι, όχι, θα σου πω. Μετά.
0: Και γιατί να πάρει τα μπρελόκια. Θα σου πω,
3: Μετά που θα γυρίσουμε, θα σας πω για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Μετά μόλις γυρίσουμε.
0: Μάλιστα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και έχω απάντηση σε όλο αυτό που συνέβη στη Μέλλον εκείνη την ημέρα. Τύπος ο οποίος έχει δώσει ραντεβού με την κοπέλα του πάνω στα κατσάβαρα όπως πήγε η Μέλλον, φτάνει πάνω και λέει: «Δεν της έχω πάρει τίποτα. Θεέ μου, κάνε κάτι και βοήθησέ με να βρω ένα δωράκι να της το πάω». Και πάει και βλέπει τον μπρελό καρδιά, σπρέι, και σοκολάτα και λέει.
1: Και λέει ο τύπος: «Α, θα πάρω τον μπρελόκ και το σπρέι. Καλή ιδέα με την ημερομηνία να γράψω τη δική μου από την άλλη και να δώσω τον μπρελόκ. Και άσε και σε αυτούς τη σοκολάτα. Αρκετή είναι».
0: Ναι. Εντάξει, είναι λίγο τσίπιδες βέβαια που πήραν τον μπρελόκ.
2: Παιδιά, ήταν ένα τριχιαστικό. Εγώ τρόμαξα πάρα πολύ αφού έφυγα τρέχοντας.
1: Καλέσε και λίγο χαζούλα.
2: Εντάξει, ήμουν μικρή τότε. Σταφή, άιντε.
1: Τώρα είσαι μεγάλη χαζούλα.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή Θρες και θέλω έτσι λίγο να δώσω ένα πιο καλό vibe και θα μας πάω ευθύς αμέσως
1: good vibes only. Είχαμε καιρό να επηρεάσουμε.
0: Που είναι κάτι το οποίο εμένα έτσι λίγο μου κάνει ένα κλικ στο μυαλό μου αυτό που θα σας πω.
2: Πού?
0: Μου κάνει ένα κλικ στο μυαλό μου σε αυτό που δεν έχεις εσύ Στάθη Ευστάθιε.
2: Απλά νόμιζα ότι δεν άκουσα καλά.
0: Λοιπόν, ακούστε. Αν βρεθείς φυλακισμένος,
1: ναι,
0: σιγουρέψου λέει ότι το κελί δεν έχει κλειδώσει από μέσα. Πόσο βαθιστό.
1: Εγώ ξέρω το αν βρεθείς φυλακισμένος, πρόσεχε, μην έχεις ξεχάσει να πάρεις βαζελίνη.
0: Βρε, πω,
2: Βρε, εξώφυλλο βιβλίου. Αυτό που λέει η Μέλανε, ότι αν βρεθείς εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση όπως μια σχέση, δες μήπως εσύ φταίς που είσαι εγκλωβισμένος και εσύ εγκλώβεις τον εαυτό σου, γι' αυτό είναι από μέσα το κλειδί.
1: Και επίσης να δεις το κλειδί είναι από μέσα για να σηκωθείς να φύγεις εύκολα. Μην κάθεις να το παιδέψεις και πολύ, κατάλαβες, προσπαθώντας να ξεκλειδώσεις.
0: Αλλά ήταν πολύ καλό. Πολύ δυνατό. Εμένα μ' άρεσε.
1: Καλά, εντάξει, δεν είπαμε ότι πέσαμε και στα πατώματα δηλαδή από την επιτυχία.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να θέσω ένα ερώτημα εδώ.
1: Διαγωνιστικά θα είναι το ερώτημα,
0: όχι,
1: θα απαντήσουμε ό,τι θέλουμε.
0: Απλά θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε τι είναι η χεροφοβία.
1: Χεροφοβία, αυτοί που φοβούνται να χαιρετάνε.
0: Τι λες, ρε.
2: Το
0: δεν είπα χεροφοβία. Χεροφοβία.
1: Είναι αυτοί που φοβούνται να χαίρονται.
0: Μπράβο. Και λέει ότι ένα στους δύο ανθρώπους έχει τύχει έστω και μία φορά στη ζωή του να το πάθει.
2: Εγώ είμαι από αυτούς, παιδιά.
0: Είναι αυτοί, λέει, οι οποίοι χαίρονται και μετά αρχίζουν να νιώθουν τύψεις που.
2: Εγώ διαφορετικά που το ζούσα. Όχι ακριβώς έτσι. Για παράδειγμα, εγώ χαιρόμουν και απευθείας μετά ένιωθα περίεργα γιατί λέω ότι τώρα που χαίρομαι θα γίνει κάτι κακό.
1: Για εξισορρόπηση κάρμα.
2: Δεν ξέρω γιατί. Μικρότερη το είχα, αλλά το είχα πολύ έντονα.
1: Χαζομάρα είναι, Μέλανη. Πρέπει μόνο να χαιρόμαστε. Ιδανικά πρέπει μόνο να χαίρεσαι. Και
2: ιδανικά,
1: ό,τι κακό συμβαίνει, να χαίρεσαι γιατί τα κακά πράγματα
2: αλλά δεν
1: σε κάνουν πιο δυνατή. Όχι,
2: δεν
1: ακούς τίποτα, σταμάτα να μιλάς.
2: Δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι το πολύ γέλιο δεν σου βγαίνει πάντα σε καλό.
1: Όχι, αυτό είναι μια χαζομάρα.
2: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Δεν είναι χαζομάρα. Όλα
1: γιατί δεν είναι χαζομάρα.
0: Γιατί όλα τα στάθη βγαίνουν γιατί κάτι έχει συμβεί.
1: Το όλη Αγγελακόπουλε.
2: Όλα από τη ζωή
1: το όλη Αγγελακόπουλε. Πόσες φορές έχουμε φύγει μαζί Σαββατοκυριακά.
0: Πολλές.
1: Πόσες φορές έχουμε κλάψει τα γέλια όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Πάρα πολλές.
1: Τρακάραμε να γυρίσαμε.
2: Όχι, αλλά.
1: Έγινε κάτι κακό γενικά.
0: Όχι, αλλά. Δεν έχουμε ζήσει και λίγα μετά από τόση χαρά.
1: Τι εννοείς, μια χαρά είμαστε.
0: Εντάξει, δεν θα πω τίποτα στον αέρα τώρα.
2: Ωραία, άντε πάμε στη μουσική τώρα, λίγο να επανέλθουμε.

0: έχω να σας μιλήσω για τον Ντόμπερμαν.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Τη ράτσα σκύλου.
2: Ναι.
0: Και θα σας πω πώς δημιουργήθηκε.
1: Πώς δημιουργήθηκε.
0: Ναι. Λοιπόν.
3: Από το σατανά, έτσι όπως είναι από το σκυλί πραγματικά.
0: Ακούστε τα προσεκτικά. Λοιπόν, κοντά λέει στο 1890, ναι, δημιουργήθηκε από τον Καρλ Φρίντριχ Λουίς Ντόμπερμαν, έτσι τον έλεγαν. Έναν συλλέκτη φόρων, ο οποίος ήθελε περισσότερη ασφάλεια στη δουλειά του. Ναι, η ράτσα μεταξύ άλλων δημιουργήθηκε από μίξη γερμανικού πειμενικού, ναι, μποσερών, βαϊμαράνεν, γερμανικού πίντσερ, ροτβάιλερ και γερμανικού κοντότριχου πόιντερ.
1: Τι θες να πεις, δηλαδή, ότι έχει μέσα 6 ράτσες.
0: Ναι. Δεν είναι σοκαριστικό.
1: Πλάκα κάνεις.
2: Θα μπορούσαμε να το λένε εδώ, πρέπει να το λένε κοκτέιλ. Κοκτέιλ με πόδια.
0: Έχει τα πάντα μέσα.
2: Γεια σας, έβγαλα μια βόλτα το κοκτέιλ μου να κατουρίσει.

0: επιστρέψαμε μπουρμπουλίχρες. Και σας έχω μία θεματάρα. Μία θεματάρα που θα με ευχαριστείτε μετά.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ σε ευχαριστώ ήδη.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί μου έχεις δημιουργήσει προσδοκίες.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Το ξέχασα. Αυτό ήταν. Δεν έχω θέμα.
0: Λοιπόν, ακούστε με τώρα προσεκτικά. Η ζυγαριά.
2: Ναι.
0: Καμιά φορά ποια μπορεί ζυγαριά να λέει ψέματα.
2: Ποια ηλεκτρονική.
3: Πάντα η δικιά μου.
0: Όποια κι αν είναι. Όποια κι αν είναι.
2: Λέει ψέματα όταν περνάει μετά το 100.
0: Όχι, υπάρχουν μέρες και φορές που και να ζυγιστείς, η ζυγαριά σίγουρα θα σου πει ψέματα και δεν είναι αυτά τα κιλά σου. Συνήθως θα σε δείξει παραπάνω. Και μπορώ να σας εξηγήσω γιατί και ποιες μέρες να μην ζυγίζεστε. Γιατί θα είναι λάθος.
1: Μου ακούγεται τέρμα μούφα αυτό. Όλη
2: περιμένω να συνεχίσει
1: είναι,
2: να πάει παρακάτω.
1: Είναι τέρμα. Πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε γιατί νομίζω ότι θα κοροϊδέψω πάρα πολύ. Και θέλω τον χρόνο μου.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και έχω να σας πω πότε μας λέει ψέματα η ζυγαριά. Μη με κοιτάς έτσι στα. Ξεκινάω.
1: Θέλω να ακούσω τι μούφα θα πει.
0: Πρώτον, όταν έχουμε φάει τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. Τι σημαίνει αυτό, υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο.
1: Το φαγητό που τι έφαγα.
0: Προκαλεί κατακράτηση υγρών και κατ' επέκταση μπορεί να αυξηθεί το βάρος.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό σημαίνει ότι σίγουρα με έχεις φάει κάτι σε νάτριο. Με το που ανέβεις στη ζυγαριά θα είσαι ένα κιλό πάνω από
1: δώσουμε
0: το κανονικό σου.
1: Δώσουμε ένα παράδειγμα.
0: Πατατάκια, κράκερ, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, fast food, αλλαντικά και τυριά. Το έχουμε.
1: Έχω
0: πάμε τώρα στο επόμενο.
1: Ότι η ντομάτα κάνει κατακράτηση υγρών.
0: Πάμε στο επόμενο. Όταν έχουμε φάει τροφές με σε υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες. Μακαρόνια, ρύζια, ιστορίες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Το έχουμε. Γιατί και αυτό προκαλεί μεγαλύτερη κατακράτηση. Οπότε αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί η ζυγαριά να σε δείξει μέχρι και 2 κιλά πιο πάνω από το βάρος σου.
1: Οπότε σταματήστε να πίνετε νερό.

0: ήτανε Δευτέρα. Θα συνεχίσει να είναι Δευτέρα και μετά από μας. Θα συνεχίσει να είναι Δευτέρα μέχρι να γίνει Τρίτη, που η Τρίτη θα είναι ο προάγγελος της Δευτέρας που ήρθε πριν τη Δευτέρα, κάθε Τρίτη προς Δευτέρα.
1: Αλλά το υπόλοιπο της Δευτέρας σίγουρα θα
0: ήταν
1: είναι.
0: Ήταν η ασυναρτησία του Μπέικον.
1: Ναι, ναι. Αλλά το υπόλοιπο της Δευτέρας θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερο για όλο τον κόσμο αφού έχει ακούσει αυτή την εκπομπή. Και άρα έχει αλλάξει η διάθεσή του προς το καλύτερο.
0: Ευχαριστώ, γιατί... Τόλι, που εξήγησε το ρητό μου.
1: Έτσι.
2: Και αν δεν ξεκινήσει την ημέρα σου ακούγοντας μπουρμπουλήθρες. Πώς θα την ξεκινήσεις.
0: Έτσι. Πώς θα τη συνεχίσεις.
1: Έτσι.
0: Θα από τον Τόλι Αγγελακόπουλο.
1: Από τον Στάθη Μπόγδανο.
0: Από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Από τον Βασίλη Κόγνητο.
1: Ήμασταν οι
0: Μπουρμπουλήθρες. Παίζει με το κινητό του.
1: Ναι.
0: Βασίλη, πες γεια.
3: Γεια.
2: Γεια.
0: Ήμασταν οι Μπουρμπουλήθρες και μέχρι την επόμενη εκπομπή.
1: Bye. Bye.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με σημερινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων.
0: Δελτίο Ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Ανοιχτό άφησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το ενδεχόμενο να προκύψουν σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό κατά τις μέρες της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας σε συνάντηση με στελέχη και μέλη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι αν και στην Κύπρο επικρατεί κλίμα απεσιοδοξίας, ο ίδιος δεν αποκλείει να σημειωθούν σημαντικές εξελίξεις ως προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε επίσης πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σημαντικότατες ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις από αμερικανικούς κολοσσούς στην Κύπρο και ανακοίνωσε ότι στο τέλος Νοεμβρίου θα έχει συναντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με αμερικανικές εταιρείες που επέδειξαν ενδιαφέρον. Για τις Κυπροαμερικανικές σχέσεις, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι για πρώτη φορά έγινε πολιτικός διορισμός πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, για να προσθέσει ότι ο κύριος Τζον Μπρέσλοου διατηρεί προσωπικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπε μάλιστα πως από τις ενέργειες του νέου Αμερικανού πρέσβη διαφαίνεται προοπτική ενίσχυση ακόμη περισσότερο των Κυπροαμερικανικών σχέσεων. Η εβδομάδα υψηλού επίπεδου των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί την κορυφαία διπλωματική στιγμή της χρονιάς με το Κυπριακό και τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων να βρίσκονται στο επίκεντρο, δήλωσε από την πλευρά του από τη Νέα Υόρκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Ο κ. Λετιμπιώτης αναφέρθηκε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία έχει ως θέμα την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την προώθηση της πολυμέλειας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αρχές που η Κυπριακή Δημοκρατία προασπίζεται και προωθεί. Ως κομβική χαρακτήρισε τη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου μετά τη συνάντηση του Προέδρου με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγχελα Ολκίν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη με συγκεκριμένες προτάσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού με στόχο τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν. Αναφερόμενο στην ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Λετιμπιώτης είπε ότι ενώπιον της διεθνούς κοινότητας θα σταλούν τα μηνύματα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προσπάθεια να καταστεί η Κύπρος ένα κανονικό και σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Ιρανικής Προεδρίας. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης απείλησαν σήμερα να θέσουν στο στόχαστρο νέους στόχους με νέα όπλα σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση νέας επίθεσης θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην άμυνά μας και την αντεπίθεση, προειδοποιούν σε ανακοίνωσή τους, κάνοντας λόγο για μία τροποποίηση της γεωγραφίας του πολέμου και για μία αλλαγή στα όπλα και τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται. Θα χρησιμοποιήσουμε νέα όπλα με νέες δυνατότητες στο πεδίο της μάχης και ο κόσμος θα εκπλαγεί, διευκρίνησαν. Αν συμβεί νέα επίθεση, σίγουρα θα αλλάξουμε τα όπλα και τη γεωγραφία του πολέμου, δήλωσε επίσης ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη σύγκρουση. Οι φρουροί της Επανάστασης, μια ισχυρή ενοπλή δύναμη του Ιράν, εκδίδουν τακτικά τέτοιου είδους προειδοποιήσεις από την αρχή της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Η κεντρική διοίκηση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είχε ανακοινώσει το Σάββατο πως σύμφωνα με πληροφορίες της, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αποφασίσει για άλλη μια φορά να πάρουν μέτρα εναντίον του Ισλαμικού Ιράν με το πράσινο φως ορισμένων χωρών της περιοχής. Έπειτα από περισσότερο από 6 μήνες πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο και η σύγκρουση έχει πλέον επεκταθεί στην Ιεμένη και τη Σαουδική Αραβία. Οι ανταλλαγές πληγμάτων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εντάθηκαν εκ νέου στα τέλη Αυγούστου έπειτα από ένα μήνα ηρεμίας κυρίως στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, αν και το τελευταίο διάστημα μοιάζουν να έχουν μειωθεί. Στο Κάιρο μεταβαίνουν σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ελλάδας Νίκος Δένδιας για τριμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό τους. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία των τριών χωρών με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινές ασκήσεις και την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων. Η επίσκεψη πραγματοποιείται υπό το φως της ολοκλήρωσης της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα 2026 στην Κρήτη, στην οποία συμμετείχαν Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία και Ιταλία. Η άσκηση περιλάμβανε αεροναυτικές, αποβατικές και ειδικές επιχειρήσεις, καθώς και σενάρια αντιμετώπισης επιθέσεων από σμήνη μη επανδρομένων αεροσκαφών.

Πρωτοφανή ήττα υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το κόμμα του γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς, στις τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με ποσοστό 38,2%. Αντιστοίχως, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση κατέγραψε το χειρότερο αποτέλεσμα της ιστορίας της σε εκλογές κρατηδίου από το 1949. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κατέλαβε το 4,9% κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κοινοβούλιο του κρατηδίου, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός κοινοβουλίου. Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των πτήσεων στο FIR Λευκωσίας λόγω της εντατικοποίησης των τουρκικών παρεμβάσεων εκφράζουν οι ελεγχτές εν αέριας κυκλοφορίας. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεκτών εν αέριας Κυκλοφορίας Γιώργος Γεωργίου ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να ασκήσει εντονότερες πιέσεις μέσω των αρμοδίων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών για συμμόρφωση της Τουρκίας με τους διεθνείς κανόνες αεροναυτιλίας. Επανέλαβε ότι το Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας λειτουργεί με μόλις 90 ελεκτές αντί 140 που προβλέπονται, γεγονός το οποίο, όπως είπε, επιβαρύνει τη λειτουργία της υπηρεσίας. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας επανέφερε και το αίτημα για ίδρυση της κρατικής εταιρείας αεροναυτιλίας, υποστηρίζοντας ότι θα επιτρέψει ταχύτερες προσλήψεις και εκπαίδευση ελεκτών, εξυγχρονισμό των υπηρεσιών και μείωση των καθυστερήσεων στις πτήσεις. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις 13 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτησή του, είπε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουζούτας κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο Υπουργείο Εργασίας. Απευθυνόμενος προς τους κοινωνικούς εταίρους, ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι θα πρέπει να επισπεύσουν τις επόμενες 3 συνεδρίες, ούτως ώστε να μπορέσουν να λύσουν απορίες σε ό,τι αφορά την κατάρθρον συζήτηση. Σε κινητοποιήσεις αναμένεται να προχωρήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, καθώς δεν είχαν θετική κατάληξη οι διαβουλεύσεις με την Υπουργό Παιδείας. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θα προχωρήσουν στη διοργάνωση κινητοποίησης διαμαρτυρόμενες για τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με το σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θεωρούν ότι αδικείται μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που βρίσκονται στον κατάλογο των διοριστέων ή διορισίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΙΠΕ, επί του παρόντος το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αποστείλει σε εκπαιδευτικές οργανώσεις επικαιρομηγημένη πρόταση, ενώ φαίνεται ότι εμένει στη θέση για κατάργηση του καταλόγου διοριστέων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έγινε αποδεκτό ούτε το αίτημα των εκπαιδευτικών οργανώσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου από το ενδεχόμενο απόλυσης για σκοπούς πλεονασμού.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Στο πένθος βυθίστηκε για άλλη μια φορά η κοινότητα της Αγίας Μαρίνας και ευρύτερα το διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς μετά το θανάσιμο τραυματισμό σε οδικό δυστύχημα με μοτοσικλέτα του 16χρονου Γιώργου Χατζιωάννου. Σύμφωνα με τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή Πάφου Μιχάλη Νικολάου, από τις εξετάσεις της αστυνομίας προκύπτει ότι ο 16χρονος έφερε κράνος, όμως δεν το είχε δεμένο και με την πτώση του από την αγωνιστική μηχανή το κράνος δεν τον προστάτευσε. Το μοιραίο τραύμα, είπε, προκλήθηκε όταν ο 16χρονος χτύπησε σε πάσσαλο της ΑΕΚ. Ο κύριος Νικολάου επιβεβαίωσε ότι μαζί με το 16χρονο ήταν άλλοι δύο νεαροί οι οποίοι επέβαιναν σε προπορευόμενη μοτοσικλέτα. Σε λίγο θα διεξαχθεί η νομισμένη νεκροτομή στη σωρό του 16χρονου. Οι αντιδήμαρχοι Αργάκας και Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς σε παρέμβασή τους στο Ραδιοκόσμος χαρακτήρισαν τραγικό το θανατηφόρο δυστύχημα, σημειώνοντας πως η περιοχή τους πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο Σπύρος Πελοπίδα και ο Πάτροκλος Ευαγγέλου χαρακτήρισαν αναγκαιότητα για την περιοχή τους τη δημιουργία δομών για τη δημιουργική απασχόληση και την οργάνωση δραστηριοτήτων για τους νέους. Κάλεσαν επίσης την αστυνομία να λάβει πιο δραστικά μέτρα για την αστυνόμευση της περιοχής. Η κηδεία του 16χρονου Γιώργου θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 3 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς. Θα ακολουθήσει ταφή στο κημητήριο Αγίας Μαρίνας. Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλληπιτήρια. Αντιστεφάνων απευθύνεται έκκληση να γίνονται εισφορές για την οικογένεια. Επίσης απευθύνεται παράκληση προς τους μαθητές που θα βρεθούν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο να φορούν λευκές μπλούζες.

να ξεκαθαρίσει το τοπίο και κυρίως να επικαιροποιήσει τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για το έργο προστασίας από τη διάβρωση του παραλιακού μετόπου Πάφου Γεροσκήπου, ζητά ο Δήμος Ιεροκηπίας από την νέα Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, επιβεβαίωσε ότι απέστειλε επιστολή στην Υπουργό ζητώντας συνάντηση για την προώθηση του έργου, καθώς η αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου, όπως είπε, δημιουργεί νέα δεδομένα σε σχέση με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό. Μέχρι πρόσφατα η κυβερνητική δέσμευση, όπως είπε, ήταν ότι το έργο θα μπορούσε να αρχίσει τον ερχόμενο Μάρτιο, ενώ πριν από το τέλος του χρόνου θα προκυρήσονταν οι προσφορές. Υπενθύμησε ότι αντίστοιχη διαβεβαίωση είχε δοθεί το περασμένο φθινόπωρο και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προς τους φορείς της επαρχίας. Η αποχώρηση του κυρίου Βαφεάδη από το Υπουργείο και η ανάληψη της πολιτικής ηγεσίας από τη νέα Υπουργό δημιουργούν, σύμφωνα με το Δήμο Ιεροκηπιάς, την ανάγκη επαναβεβαίωσης των δεσμεύσεων.

φαινόμενα κρακτισμού επανεμφανίστηκαν στην τουριστική περιοχή της Πάφου και ειδικότερα στο λιμανάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδιοκόσμος, τα παράπονα για παρενόχληση τουριστών από κράκτες έφτασαν και στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΣΕΔΕΚ στο Δήμο Πάφου, Παναγιώτης Βορκάς, χαρακτήρισε ανησυχητικό αυτό το φαινόμενο, τονίζοντας ότι ο Δήμος Πάφου, σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ, θα πρέπει να απευθυνθούν στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στο λιμανάκι και να τους προειδοποιήσουν ότι αν δεν τερματίσουν αυτή την τακτική, θα έχουν συνέπειες.

Το 2027 προβλέπεται να διατεθούν περίπου 22 εκατομμύρια από τους ευρωπαϊκούς πόρους για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων, δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Σενέκης, μιλώντας στο 14ο Φεστιβάλ στα Χνάρια της Παράδοσης στο Στατού Αγιοφώτιο. Συγκεκριμένα ανέφερε τα ποσά θα διατεθούν για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων, την αποκατάσταση παραδοσιακών τείχων ξερολιθιάς, τον εξυγχρονισμό και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας των ιωνοποιείων, καθώς και την προώθηση των κυπριακών ίνων σε τρίτες χώρες. Ο Υπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στις αποφάσεις για αντιμετώπιση της υδατικής πρόκλησης, σημειώνοντας ότι κατά την τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παραχώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερού για άρδευση. Από τη νέα κατανομή, 500.000 κυβικά μέτρα νερού αφορούν το μεγάλο αρδευτικό έργο Πάφου. Σημείωσε παράλληλα ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποι της Υπαίθρου να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους, να παράγουν, να επενδύουν και να δημιουργούν. Ιατρικός Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου ΠΑΦ αναλαμβάνει από τις 16 Οκτωβρίου ο Δόκτωρ Άδωνης Ελευθερίου. Σε γραπτή δήλωση, ο κύριος Ελευθερίου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΙΠΗ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Σημειώνει ότι η ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης αποτελεί για τον ίδιο ιδιαίτερη τιμή, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη απέναντι στο ρόλο που καλείται να υπηρετήσει και στις προσδοκίες της κοινωνίας της ΠΑΦΟΥ. Όπως σημειώνει, επειδή ο Ξύτιο είναι ο πολίτης της Πάφου, να αισθάνεται περήφανος για το νοσοκομείο της πόλης του, ενώ κάθε ασθενής που προσέρχεται για να λάβει υπηρεσίες υγείας να αισθάνεται ασφάλεια, σιγουριά και εμπιστοσύνη ότι θα έχει δίπλα του επιστημονική επάρκεια, ανθρωπιά και σεβασμό. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Ο Άδωνης Ελευθερίου υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας όσο το δυνατόν καλύτερων συνθήκων, καθώς και της παροχής των απαραίτητων μέσων και της στήριξης που χρειάζεται το προσωπικό προκειμένου να μπορεί να προσφέρει στους ασθενείς την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Ο Δόκτωρ Ελευθερίου απευθύνεται στους φορείς της πόλης και της επαρχίας, στους βουλευτές, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα οργανωμένα σύνολα, στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και σε κάθε πολίτη που αγαπά την Πάφο, καλώντας τους να αγκαλιάσουν το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και να σταθούν δίπλα στην προσπάθεια για τη συνεχή αναβάθμισή του. Στην Πάφο βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Στις 11 ήταν ο κύριος ομιλητής σε εκδήλωση μνήμης και τιμής με τίτλο «Νίκος Καπετανίδης Βαγόρας Παλικαρίδης, ο Παλικαρίδης του Πόντου», που οργανώνεται στο πρώτο λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου, σήμερα ανήμερα της επετείου δολοφονίας του Καπετανίδη από τους Νεοτούρκους. Με την ευκαιρία της παρουσίας του στην Πάφο, ο Υπουργός Εσωτερικών θα έχει αργότερα συνάντηση με το Δημαρχεύοντα Πάφου, ενώ στις 2 θα έχει συνάντηση με την αναπληρώτρια Επαρχό Πάφου, Φρόσο Γεωργίου και Προέδρους Κοινοτικών Συμβουλίων της Επαρχίας στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου.

0: Στο Μούταλο βρίσκεται αυτή την εβδομάδα το συνεργείο του Δήμου Πάφου στο πλαίσιο του οργανωμένου προγράμματος καθαριότητας και φροντίδας των γειτονιών. Οι εργασίες, σύμφωνα με τον Άγγελο Νησιφόρου, πραγματοποιούνται συστηματικά με τα συνεργεία να προχωρούν από σημείο σε σημείο στον καθαρισμό δρόμων και δημοσίων χώρων, στην απομάκρυνση χόρτων και μπάζων, καθώς και σε κλαδέματα και καθαρισμό αργακιών. Στόχος είναι η βελτίωση της εικόνας και της καθημερινότητας στην περιοχή, με έμφαση στη συστηματική φροντίδα των δημόσιων χώρων. Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησε τα ξημερώματα χθες η αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά αδικήματα κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης, οδήγησης χωρίς άδεια, οδήγησης χωρίς πιστοποιητικό ασφάλισης, χρήσης ακινητοποιημένου οχήματος και μη συμμόρφωσης σε σήμα αστυνομικού. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 9 το βράδυ του Σαββάτου, μέλη του ΟΠΕ Πάφου κατά τη διάρκεια περιπολίας εντόπισαν όχημα σε περιοχή της Πάφου να πραγματοποιεί επανειλημμένα επικίνδυνους ελιγμούς και πλαγιολιστήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Τα μέλη της αστυνομίας έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο αυτός παρέλειψε να συμμορφωθεί και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη του οχήματος. Το καταδιωκόμενο όχημα κατέληξε σε αδιέξοδο δρόμο, όπου ο οδηγός και οι δύο συνεπιβάτες του το εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή πεζή, αφήνοντας τη μηχανή του οχήματος σε λειτουργία. Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημα εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν προέκυψε μαρτύρια εναντίον 19χρονου, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα χθες. Οδηγήθηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου, το οποίο και εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης 2 ημερών. Τέσσερα δεκάρια με ξηρά χόρτα κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Κάτω Αρόδων και Κρήτου Τέρα. Χάρη στην έγκαιρη ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ένα στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δύο πυροσβεστικά οχήματα του τμήματος Δασών και δύο κινητές μονάδες πυρόσβεσης. Τα ακριβή αίτια της πρόκλησης πυρκαγιάς διερευνώνται. Χιλιάδες πολίτες από κάθε γωνιά της Κύπρου επισκέφθηκαν χθες το στατό Αγιοφώτιο για το 14ο Αγροτικό Φεστιβάλ στα Χνάρια της Παράδοσης. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αλλά και να αγοράσουν αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή. Ο στατός Άγιος Φώτιος μαζί με την Παναγιά, τη Γαλαταριά και την Κυλίνια εντάσσονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή Βουνή Παναγιά Αμπελίτης, όπου παράγεται ίνος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Χαράλαμπου Ηρακλέου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 74 και στην πόλη Χρυσοχού της Δωροθέας Κόκκινου στη Γρή Βαδιγενή 51.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι σε αρκετές περιοχές κυρίως έθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και πιθανόν σε περιοχή του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη και τοπικά στα προσύνεμα μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 21 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά προοδευτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις που το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και σε βόρειες περιοχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά, 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Με σύμπρινες διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Και όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, μαζί μας είναι ο συνάδελφος ο Μάριος Ευρυπίδου. Πάμε να δούμε την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου. Είχαμε αγώνες πρώτης κατηγορίας από το απόγευμα της Παρασκευής. Πάφος δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Είχε υποστεί μια βαριά ήττα από την ΑΕΛ. Θα μας πει περισσότερα ο Μάριος για όλα τα αθλητικά γεγονότα. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
1: Ανά, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Βαριά και ασήκωτη ήττα της Πάφου από την ΑΕΛ. Μια ανέλπιστη ήττα. Η Πάφος ήταν το φαβορί. Το είχαμε πει και την Παρασκευή εδώ μαζί στο
0: στούντιο. Ναι, ήσουν αισιόδοξος την Παρασκευή.
1: Ήμουν αισιόδοξος, όμως στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Και είδαμε την Πάφο να δέχεται μια ανέλπιστη ήττα από την ΑΕΛ.
0: 4-0, ε?
1: 2-0.
0: 2-0.
1: 2-0.
0: Το 4 πώς μου ήρθε πέρα.
1: 2-0. Λοιπόν, η Πάφος γνώρισε απρόσμενη ήττα με 2-0 από την ΑΕΛ στο Στέλιος Κυριακίδης σε ένα παιχνίδι όπου δεν κατάφερε να παρουσιάσει το πρόσωπο που θα ήθελε να δείξει. Βασικά έμεινε μακριά από τον καλό εαυτό της για δεύτερο συνεχές εντός έδρας παιχνίδι, καθώς προηγήθηκε ισοπαλία με τον Ολυμπιακό που και εκεί δεν μπόρεσε να σκοράρει. Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΛ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε και πήρε προβάδισμα με σκορ με τον Μουγκέ στο 46. 7 λεπτά αργότερα, η ΑΕΛ πέτυχε και το δεύτερο τέρμα με τον ΣΥΝΚ και διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Μια πολύ μεγάλη νίκη για την ΑΕΛ μέσα στο Στέλιος Κυριακίδης. Η γηπεδούχος Πάφος δυσκολεύτηκε να βρει λύσεις επιθετικά. Παρά τις προσπάθειές της, δεν μπόρεσε να διασπάσει την πολύ καλή αμυντική λειτουργία της ΑΕΛ. Με το τέλος του αγώνα, ο Ρικάρτο Σαπίντο παραδέχθηκε ότι η ομάδα του υστέρησε και πως δίκαια η ΑΕΛ έφτασε στη νίκη. Τόνισε εξάλλου πως έγιναν λάθη τα οποία είναι αδικαιολόγητα για μια ομάδα η οποία θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Να πάμε στους άλλους αγώνες. Η Ομόνια επικράτησε με 4-1 της Κρασάβα Ενή, επέστρεψε στις επιτυχίες και έφτασε τους 8 βαθμούς. Οι περσινοί πρωταθλητές είναι σε απόσταση για να πνοήσει από ΑΕΚ και ΑΕΛ που οδηγούν την κούρσα τους βαθμολογίας με 9 βαθμούς. Ο Άρης σκόνταψε απέναντι στην Καρνιώτισσα, έμεινε στη Λευκή Ισοπαλία και με 5 βαθμούς βρίσκεται στην 8η θέση. Ομόνια Ραδίπου και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και διατήρησαν το αίτητό τους με το πέρας των πρώτων 4 αγωνιστικών. Να δούμε αναλυτικά τι έγινε σε όλους τους αγώνες. Πάφος ΑΕΛ, όπως έχουμε πει, 0-2. Ομόνια 29.

0: εξαχθεί στις 9 Οκτωβρίου λόγω εθνικών ομάδων. 4 αγώνες σε διάστημα 11 ημερών καλείται να δώσει η Εθνική Κύπρου στον δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Πρόκειται για 4 σημαντικούς αγώνες οι οποίοι θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη μετέπειτα πορεία της εθνικής μας στην διοργάνωση. Η εθνική μας θα αγωνιστεί εκτός έδρας στις 25 και 28 Σεπτεμβρίου με Μαυροβούνιο και Λετωνία και στις 2 και 5 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την Αρμενία και τη Λετωνία στο ΓΑΣΥΠΗ. Η προετοιμασία της εθνικής μας αρχίζει από σήμερα το απόγευμα. Να πάμε στην δεύτερη κατηγορία, όπου είχαμε και εκεί αγωνιστική δράση. Νέες απώλειες βαθμών για τον Ακρίτα Χλώρακας, ο οποίος έμεινε στο εσώπαλο 1-1 με τον Ασίλ στο κοινοτικό στάδιο Χλώρακας. Σκόρερ για τον Ακρίτα, ο Γιάννης Χατζηβασίλης. Να δούμε τι έγινε στους υπόλοιπους αγώνες. Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα 1-1. Σπάρτακος Κητίου με Απέρα Χωρίου Νήσου 4-1. Διγενής Ακρίτας Μόρφου ΑΠΑ 0-1. Εθνικός Άχνας ΑΕΠ Ολεμιδιών 3-0. Δόξα Κατοκοπιάς Αναγέννηση Σιδερίνιας 2-1. Παραλίμνη Χαλκάνωρας 0-0. Και Ερμής Αραδίπου ΠΑΕ Κερίνιας 1-2. Να πάμε και Ελλάδα. Πέμπτη σερή νίκη για τον Παραθηναϊκό που κέρδισε την Καλαμάτα με 1-0. Νίκη επίσης για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Να δούμε τα αποτελέσματα. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Άρης Ηρακλής 0-0, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παραθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Στην κορυφή, μόνος πρώτος και αίτητος ο Παραθηναϊκός με 15 βαθμούς, ακολουθεί στην δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12, στην τρίτη η ΑΕΚ με 11 βαθμούς και ακολουθούν Όφη και Ολυμπιακός στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα έχοντας από 10 βαθμούς. Άννα.
1: Μάλιστα. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε. Πρώτη κατηγορία λοιπόν από Οκτώβρη.
0: 9 Οκτωβρίου αρχίζουν οι αγώνες. Μιας και μου δώσε στην πάσα να πούμε ότι εκκρεμεί ακόμη μία μεταγραφή στην Πάφος FC. Τέλος του μήνα λίγη μεταγραφική περίοδος των ανέργων. Η Πάφος έχει καινή θέση στο ρόστερ και για θέση επιθετικού θα ψάξει τον ΠΑΜ, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, θα ψάξει για επιθετικό εγνωσμένης αξίας. Τέλος του μήνα, όπως έχω πει, ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος και πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο μια σπουδαία μεταγραφή από πλευράς Πάφος FC για να συμπληρώσει το ρόστερ της.
1: Είπες πρέπει να περιμένουμε, δεν υπάρχουν πληροφορίες.
0: Δεν υπάρχουν πληροφορίες.
1: Και ονόματα.
0: Η Πάφος ίσως περιμένει κάτι πολύ καλό. Έχουμε ακόμη 10 μέρες και πρέπει να κάνουμε υπομονή ακόμη 10 μέρες να αποφασίσουν οι αρμόδιοι της ομάδας σε ποιον ποδοσφαιριστή θα καταλήξουν. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα είναι επιθετικός ποδοσφαιριστής με το όνομά του να κρατείται επτασφράγιο στο μυστικό.
1: Θα αναμένουμε. Μάρια, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
2: ...66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία Πάφου διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην Πάφο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως να χαιρετήσουμε τον κύριο Ιωάννη Αντωνιάδη, εκπρόσωπος τύπου της Αρχιεπισκοπής. Είχαμε την συνεδρία της Ιεράς Συνόδου την περασμένη εβδομάδα. Ήταν τακτική συνεδρία, η τρίτη κατά συνέχεια της χρονιάς για το 2026. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνιάδη.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Και ουσιαστικά ήταν και η πρώτη συνεδρία για το εκκλησιαστικό έτος που ξεκινάει ουσιαστικά από την 1η του Σεπτέμβρη, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, για το εκκλησιαστικό έτος, να πούμε το εκκλησιαστικό έτος ή ίνδιχτος όπως ονομάζεται έτσι λίγο στην εκκλησιαστική γλώσσα, είναι η αρχή του έτους, η αρχή του έτους που είναι 1η Σεπτεμβρίου που αρχίζει. Εξού και εδώ ότι υπάρχει συμπίπτει και το σχολικό έτος, θα λέγαμε, που είναι 1η Σεπτεμβρίου, δεν είναι τυχαίο αυτό. Αν πάμε πίσω εκεί στα βυζαντινά μας χρόνια, θα δούμε ότι ήταν και η αρχή του έτους για, για το βυζαντινό ημερολόγιο την εποχή εκείνη, μέχρι που άλλαξε, βέβαια, μπήκε η 1η Ιανουαρίου. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι θα έλεγα ότι έτσι και στη συνείδηση και του κόσμου και της εκκλησίας αλλά και των σχολείων και γενικότερα ας πούμε και όσων έχουν παιδιά και τα λοιπά, μετά τις διακοπές γι' αυτό επανερχόμενοι πίσω ευχόμαστε καλό χρόνο, καλό έτος, καλό, εντάξει στην Ελλάδα έρχονται και καλό χειμώνα, δεν θα το έλεγα στην Κύπρο,
0: έχουμε ακόμα και το καλοκαίρι βεβαίως
1: για χειμώνα. Εντάξει, μπορούμε να το πούμε και να το ευχηθούμε και όλα στο χειμώνα, βέβαια, εμείς εδώ στην Κύπρο.
0: Ποια ήταν τα θέματα που απασχόλησαν αυτή την συνεδρία της Ιεράς Συνόδου?
1: Λοιπόν, η συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, 18 Σεπτεμβρίου είχαμε τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου και έγινε σύμφωνα και ακριβώς με το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, αποφασίστηκε, ενημερώθηκε να πούμε επί σειρά θεμάτων Ιεράς Συνόδος τα οποία αφορούν την θεολογική σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου, κάποιο σεμινάριο επιμόρφωσης του κλήρου, το οποίο αφορά τους κληρικούς, τους ιερείς δηλαδή από όλες τις Μητροπόλεις της Κύπρου, και το σεμινάριο αυτό της επιμόρφωσης, της σειρά το σεμινάριο θα έλεγα ότι έχει αναλάβει ο Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, ο οποίος είναι και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, και βεβαίως με την ευκαιρία αυτής της εισόδου θα λέγαμε στο νέο ακαδημαϊκό έτος, σχολικό έτος, ακαδημαϊκό έτος αφού όσον αφορά πανεπιστημιακό ίδρυμα, ανασκόπησε σε γενικές γραμμές και την πορεία όχι μόνο των θεολογικών σπουδών στην Κύπρο αλλά και την πορεία των ελληνικών μας γραμμάτων. Δείχνει έτσι για μια ιδιαίτερη ευαισθησία Ιεράς Σύνοδος, ο ίδιος Μακαριωτάτος, σε σχέση και με τα ελληνικά γράμματα που έχουμε στην Κύπρο. Η Ιερά Σύνοδος σε αυτή την περίπτωση εύχεται κάθε ευλογία από το Θεό για το νέο αυτό έτος, και ευχές πολλές βεβαίως και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, και μάλιστα δηλώνει ότι παρακολουθεί την πορεία των εκπαιδευτικών πραγμάτων και είναι έτοιμη η Ιερά Σύνοδος σε ό,τι της ζητηθεί να βοηθήσει επ' αυτού.
0: Μάλιστα.
1: Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και συνοδική επιτροπή η οποία ασχολείται με τα θέματα
0: παιδείας.
1: Της παιδείας. Μάλιστα υπήρχε και συνοδική επιτροπή η οποία είναι ο ίδιος ο Μακαριωτάτος και προηγουμένως ήταν όταν ήταν Πάφου.
0: Ναι, εξάλλου ξέρουμε και την αγάπη του για την εκπαίδευση, διατέλεσε και εκπαιδευτικός.
1: Και την αγάπη του για την εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός και ως καθηγητής χημίας και βεβαίως και ως πτυχιούχος θεολογίας, υπηρέτησε την εκπαίδευση για πολλά χρόνια και ως καθηγητής και ως βοηθός διευθυντής, τη χάνει και διδάκτορας ο ίδιος και της χημίας και της θεολογίας, οπότε και συγγραφέας διδακτικών εγχειριδίων να πούμε, τα οποία, από τα οποία μελετούν οι μαθητές, επομένως υπάρχει αυτή η ευαισθησία και αυτή η έγνοια, θα λέγαμε, και προς τα σχολεία και προς εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάποια άλλη, επίσης στην ίδια ανακοίνωση βλέπουμε ότι η Σύνοδος εξέλεξε και τα μέλη του νέου εξαμελού Συνοδικού Δικαστηρίου. Αυτό έγινε με κλήρωση βάσει του καταστατικού, σύμφωνα και με τον νέο καταστατικό χάρτη. Τα μέλη αυτά του Συνοδικού Δικαστηρίου θα είναι για 2 χρόνια. Αν θυμίσουμε, ο προηγούμενος καταστατικός ήταν για 1 χρόνο. Πλέον με τον νέο καταστατικό είναι διετής η θητεία του Συνοδικού Δικαστηρίου. Επομένως, μέχρι το 2028 θα έχουμε το Συνοδικό Δικαστήριο με τη σύνθεση αυτή.
0: Το Συνοδικό Δικαστήριο είναι μέλη της Ιεράς Συνόδου. Από μέλη της Ιεράς Συνόδου, έτσι.
1: Ακριβώς. Αποτελείται από μέλη της Ιεράς Συνόδου. Εκεί θα έλεγα ότι εξετάζει υποθέσεις οι οποίες αφορούν κληρικούς, οι οποίοι εκπίπτουν, ας πούμε, σε διάφορες παρατυπίες ή σε οτιδήποτε τουλάχιστον αντιβαίνει με τους εκκλησιαστικούς κανόνες, το ήθος της Εκκλησίας και και το καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Εξετάζονται από το Συνοδικό Δικαστήριο. Επίσης ορίστηκαν οι Προέδροι των Συνοδικών Επιτροπών, όπως είχαμε πει, και μια επιτροπή είναι και η Επιτροπή Παιδείας, και τα μέλη τους, έτσι όπως διαλαμβάνεται στον νέο καταστατικό χάρτη. Επίσης, η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε και τα νέα μέλη της Ανακριτικής Επιτροπής για την επόμενη πενταετία. Είναι πενταετία η Ανακριτική Επιτροπή. Και επίσης τα νέα μέλη των Επισκοπικών Δικαστηρίων για την επόμενη πενταετία. Τα Επισκοπικά Δικαστήρια διαφέρουν από το Συνοδικό Δικαστήριο. Τα Επισκοπικά είναι η κάθε Μητρόπολη εξετάζει πρωτόδικα, θα λέγαμε, την περίπτωση σφαλμάτων ή καταγγελιών, ας πούμε, που έχει ένας που αφορούν κληρικούς.
0: Κληρικός
1: σε μια Μητρόπολη. Επομένως, εκεί στη Μητρόπολη υπάρχει Επισκοπικό Δικαστήριο και ορίστηκαν τα μέλη σε κάθε Μητρόπολη, τα οποία θα είναι για 5 χρόνια. Επίσης, η Ιερά Σύνοδος κατάρτισε και ένα πρόγραμμα για διάφορες επαιδειακές εκδηλώσεις της Ιεράς Συνόδου για το 2027, έτος, να πούμε, κατά το οποίο συμπληρώνονται και 50 χρόνια από τον θάνατο του αηδήμου αρχιεπισκόπου και εθνάρχου Μακαρίου του Τρίτου. Να θυμίσουμε ότι ο εθνάρχης Μακάριος πέθανε το 1977, επομένως 2027 συμπληρώνονται ήδη 50 χρόνια από τον θάνατό του και θα γίνουν διάφορες επαιδειακές εκδηλώσεις και στον χώρο της παιδείας και της πολιτείας και εννοείται της Εκκλησίας σε αυτήν την περίπτωση. Και ένα τελευταίο θέμα, το οποίο μάλιστα περιλαμβάνεται και στο ανακοινωθέν, είναι μια επιστολή διαμαρτυρίας εκ μέρους μοναχών της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, αλλά και κατοίκων της περιοχής εκεί από τα γύρω χωριά, για τη μελετόμενη επέκταση λατομείου στην περιοχή. Κάποιοι οι οποίοι επισκέπτονται το χώρο εκεί ως προσκυνητές προς το Σταυροβούνι, εκεί λίγο πριν το στρατόπεδο των καταδρομέων, υπάρχει ένα μεγάλο λατομείο που υπάρχει και μια διαρκής όχληση εκεί, έτσι, στο χώρο και με
0: αντιλαμβάνεστε
1: λατομείων και σκόνη πολύ και τα λοιπά, και εκφράζουν διαμαρτυρία να επεκταθεί αυτό το λατομείο, και η ίδια η Ιερά Σύνοδος τώρα έρχεται, συμμερίζεται τις εύλογες αυτές ανησυχίες της Μονής Σταυροβουνίου και των κοινοτήτων γύρω για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, και καλεί τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, αναλάβουν τις ευθύνες τους και σταματήσουν την επέκταση του λατομείου στην περιοχή για προστασία ακριβώς της υγείας των ανθρώπων, αλλά και της σταθερότητας των χτισμάτων της ίδιας της Μονής Σταυροβουνίου και των πετρωμάτων εκεί της περιοχής. Διότι με τα μηχανήματα αυτά τα μεγάλα που, που δουλεύουν, όταν υπάρχει, ας πούμε, να αντιλαμβάνεστε, και είναι πάνω στο βράχο που είναι χτισμένο το μοναστήρι του Σταυροβουνίου. Επομένως χρειάζεται, έτσι, έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και από οικολογικής πλευράς ο χώρος εκεί, το οποίο όμως επεκτείνεται και στην ίδια την υγεία των ανθρώπων της περιοχής. Έρχεται τώρα εδώ η Ιερά Σύνοδος και καλεί ακριβώς την εκτελεστική εξουσία στον τόπο μας να επιληφθεί του θέματος και ουσιαστικά να σταματήσουν οι όποιες διαδικασίες ή σκέψεις, ας πούμε,
0: για επέκταση
1: επιπλέον αυτού του λατομείου.
0: Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως, κύριε Αντωνιάδη, ότι ο Μητροπολίτης Πάφου αναλαμβάνει και την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης του κλήρου ανά το Παγκύπριο, λόγω και της ιδιότητάς του, του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής. Με δεδομένο αυτό ότι ξεκινούν και τα μαθήματα στη Θεολογική Σχολή, αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά την παρουσία του στην Πάφο και, και στην Ιερά Μητρόπολη? Θα είναι κάθε μέρα, θα είναι κάποιες μέρες της εβδομάδας ή όχι?
1: Όχι, κάθε μέρα θα είναι όπως είναι τώρα στη Μητρόπολη Πάφο. Αυτό δεν αλλάζει, είναι κάθε μέρα στη Μητρόπολη Πάφο. Απλά για τις ώρες που κάνει μάθημα, όπου το κάνει το μάθημα, είτε στη Λευκοσία είτε κάπου αλλού, ας πούμε, που θα γίνεται αυτή η μόρφωση του κλήρου, θα παρευρίσκεται εκεί στον χώρο να κάνει το σεμινάριο και μετά επιστροφή και πάλι στη Μητρόπολη Πάφου.
0: Μάλιστα. Είναι επιπλέον καθήκοντα πέρα από αυτά του Μητροπολίτη.
1: Είναι πολύ σχηδής, θα έλεγα, προσωπικότητα ο Μητροπολίτης Πάφου, ο κ. Γρηγόριος. Βλέπουμε ότι εκτός από το ποιμαντικό έργο που ήδη, ας πούμε, και ήδη οι πιστοί στην Πάφο βλέπουν πόσο δραστήριος είναι και με τις επισκέψεις του σε όλες τις κοινότητες της Πάφου και στη Μητρόπολη και κόσμος, ας πούμε, που τον επισκέπτεται καθημερινά, επιπλέον υπάρχει και αυτή η... Επιπλέον υπάρχει αυτή ακριβώς η πτυχή, ας πούμε, και του χαρακτήρα του και της προσωπικότητας του, αλλά και των εκπαιδευτικών του καθηκόντων ως καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας.
0: Της Εκκλησίας, μάλιστα, ξεκάθαρο. Και αυτές, φαντάζομαι, τα σεμινάρια επιμόρφωσης γίνονται σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Δεν αποφασίστηκαν για πρώτη φορά, δεν γίνονται τώρα.
1: Ναι, όχι, γίνονται. Ναι. Από τότε που έχει κλείσει η ιερατική σχολή, να πούμε, έχουν μεταφερθεί αυτά τα ιερατικά σεμινάρια υπό την ευθύνη της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου.
0: Μάλιστα. Και
1: προηγουμένως γινόντουσαν στην ιερατική σχολή.
0: Στην ιερατική, ναι. Έχει ξεκινήσει η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας ή ακόμη τα νέα ακαδημαϊκή χρονιά?
1: Βεβαίως έχει ξεκινήσει. Ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, 7 του μήνα, και γίνει και ο αγιασμός και έχουν ξεκινήσει για τα μαθήματα κανονικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

0: Στο τραγικό χθεσινό θανατηφόρο θα πάμε για τη συνέχεια. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, να αναφέρεται στις συνθήκες αυτού του τραγικού τροχαίου, το οποίο σημειώθηκε χθες γύρω στις 3:30 στην περιοχή της, στην Αργάκα. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ, ενώ να πούμε ότι με βάση τον προγραμματισμό σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της νενομισμένης νεκροτομής στην σωρό του 16χρονου μαθητή του Γιώργου Χατζιωάννου.
1: Κάποιες εξετάσεις επισκηνής έχουν ολοκληρωθεί νωρίς, ξέρεις, το βράδυ. Αναμένεται η διενέργεια της νεκροτομής, η οποία θα διενεργηθεί η ώρα 12 το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ώστε να εξακριβωθούν τα τραύματα που προκάλεσαν και το θάνατο στον άντυχο 16χρονο. Και περαιτέρω υπολείπεται και η λήψη κάποιων άλλων καταθέσεων, οι οποίες θα μας δώσουν την ορθότερη, την ορθή εικόνα ως προς τις συνθήκες που συνέβηκε το τραγικό σύμπαν. Αυτό που αφήναν χθες κάποιες αμφιβολίες είναι ως προς το κατά πόσο έφερε κράνος ασφαλείας. Η μαρτυρία πλέον έχει αποδείξει ότι ο άτυχος έφερε κράνος ασφαλείας, αλλά ως φαίνεται δεν το είχε προσδεδεμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι ασφαλές επί της κεφάλης. Δυστυχώς συνέβηκε αυτό το συμβάν. Ο νεαρός οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του γύρω στις 3:25 με 3:30 στη λεωφόρο στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Αργάκα. Από κάποιες συνθήκες έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε αρχικά στο αριστερό πεζοδρόμιο, φαίνεται να ανατράπηκε, να σύρθηκε για κάποια απόσταση και φαίνεται ότι τελικά κατέληξε να προσκρούσει σε πάσσαλο της ΑΕΚ στο θάνατο των άλλων νεαρών. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που έχουμε να πούμε είναι ότι θα πρέπει, στην περίπτωση αυτή αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για ανήλικο, ο οποίος είχε στην κατοχή του μοτοσυκλέτα κυβισμού, νομίζω γύρω στα 230 κυβικά εκατοστά, μοτοσυκλέτα αγωνιστική, οι λεγόμενες off-road, δηλαδή αυτές δικτύου, γράφονται. Ούτε άδειες κυκλοφορίες εκδίδονται, είναι αποκλειστικά για αγωνιστικούς λόγους σε πίστες, σε αγωνιστικές πίστες.
0: Δυστυχώς λοιπόν ο 16χρονος έχασε τη ζωή του, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Νικολάου. Έφερε κράνος, ωστόσο δεν ήταν δεμένο και με την πτώση από την μηχανή αυτό του στήχησε την ζωή. Να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκαν και οι λεπτομέρειες για την κηδεία του 16χρονου. Θα τελεστεί αύριο στις 3 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην Αγία Μαρίνα της Χρυσοχούς. Θα ακολουθήσει ταφή στο κημητήριο της Αγίας Μαρίνας. Όπως ανακοινώθηκε, η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλληπιτήρια. Αντιστεφάνων γίνεται παράκληση να γίνονται εισφορές για την οικογένεια, ενώ απευθύνεται έτσι παράκληση προς τους συμμαθητές του, τους μαθητές που θα βρεθούν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον 16χρονο Γιώργο, μαθητή της δευτέρας τάξης του Λυκείου Πόλεως Χρυσοχούς, να φορούν λευκές μπλούζες.

Μήνυμα σιβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Είχαμε προγραμματίσει αυτή την ώρα να συζητήσουμε για τα καύσιμα, τις αυξήσεις στις τιμές. Ο εκπρόσωπος τύπου του Συνδέσμου Πρατηριούχων δεν ανταποκρίνεται αυτή την ώρα στις κλήσεις μας. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: με σημερινές διαδρομές συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε για την ώρα στον κύριο Μιχάλη Κίμωνο, είναι ο κοινοτάρχης του Στατού Αγίου Φωτίου. Το 14ο Αγροτικό Φεστιβάλ της κοινότητας στα Χνάρια της Παράδοσης πραγματοποιήθηκε χθες. Χιλιάδες ήταν οι πολίτες από όλη την Κύπρο που επισκέφθηκαν και φέτος το Αγροτικό Φεστιβάλ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κίμωνος.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λέμε ότι υπήρχε έτσι μεγάλη κοσμοσυρροή χθες, με λεωφορεία, με ιδιωτικά οχήματα. Επισκέπτες από όλη την Κύπρο ήρθαν χθες στο 14ο Αγροτικό Φεστιβάλ. Φαντάζομαι ότι είστε ικανοποιημένοι, έτσι?
1: Είμαστε ικανοποιημένοι, όπως και κάθε χρόνο. Ο κόσμος μας τιμά με την παρουσία του και τούτο δείχνει ότι κάτι καλό πρέπει να γίνεται εκεί για να επαναλαμβάνεται οι επισκέπτες. Εκτός από όλη την Κύπρο ήρθαν και από τα κατεχόμενα, όπως και κάθε χρόνο.
0: Ναι, είχατε και φέτος. Είχαμε
1: 5-6 λεωφορεία φέτος. Από τα κατεχόμενα και αρκετά λεωφορεία από όλη την Κύπρο, γύρω στα 20 σύνολο. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να είμαστε σε βελτιωμένοι ας πούμε, για να ικανοποιείται ο κόσμος ικανοποιημένος. Να εξυπηρετούμε όσο μπορούμε. Προσπαθούμε να προβάλλουμε και την περιοχή γενικά, όπως και τα προϊόντα μας. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Μάλιστα. Υπολογίζετε περίπου πόσοι ήταν οι επισκέπτες αυτές?
1: Κοίταξε, αρκετές χιλιάδες τώρα κυμαίνονται που τις 8 με 10, 11 χιλιάδες συνήθως κάθε χρόνο, κάπου εκεί κινείται
0: οι επισκέπτες.
1: Βάσει κάποιων μετρήσεων που κάνω, είναι σύμφωνα με το πόσο φταίζομαι στο χώρο, όπως η τρώνη στα γύρω χωριά, κάπου εκεί κυμαίνεται.
0: Μάλιστα. Και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση ήταν το γεγονός ότι οι επισκέπτες και ο κόσμος έμεναν για αρκετή ώρα στην περιοχή, στο χώρο εκεί που ήταν το φεστιβάλ, και παρέμειναν μέχρι και αργά το απόγευμα.
1: Είχαμε μέχρι ώρα 5.30-6 είχαμε κόσμο. Κάτι το οποίο προσπαθούμε, είναι μπροστά στην πλατεία το φεστιβάλ, αλλά τώρα προσπαθούμε να μεταφέρουμε κόσμο και πίσω στο πάρκο, το οποίο με ένα πολύ καλό πάρκο που να μπορούν να ασχοληθούν και τα παιδιά. Βάζουμε ζώα εκεί, έχουμε παιδότοπο, σύγχρονο παιδότοπο, όλα τα κεραστικά. Σχεδόν όλα τα κεραστικά πήραμε τα πίσω και σκοπός μας είναι να πάνε όλα στο πάρκο τα κεραστικά για να μπορούν πιο άνετο, όσοι θέλουν να κεραστούν, να μπορούν να κινούνται πιο άνετα. Να μείνουν μόνο τα προσπόληση στην πλατεία που είναι και η μουσική και οι χοροί. Φέτος φέραμε τσατιστάες από τα κοκκινοχώρια. Του χρόνου παράγουμε τους τσατιστάες της Πάφου. Εγώ το ξέρω ότι η Πάφος έχει ομάδα από τσατιστάες. Έμαθα το σήμερα. Άλλο χρόνο να φροντίσουμε μπορεί να κάνουμε και καμιά πάλι μεταξύ τους αφήνει και τους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι λέγουμε για παλιώματα και εγώ νομίζω ότι τέλος πάντων. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε κάτι το νέο. Φέτος είχαμε την έκθεση εργαλείων, αγροτικών εργαλείων, είχαμε που το άλετρο ως το τράκτορ του 50 μέχρι τράκτορ που το 200.000 ευρώ.
0: Το σύγχρονο, το...
1: Είχαμε μια ωραία έτσι, παρουσίαση. Τα θυμάται και ο κόσμος πώς δούλευκε πριν τα παλιά τα χρόνια, πώς δούλευκε σήμερα.
0: Μάλιστα. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία τα έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα, το αποστακτήριο της Ζιβανίας και όλα... Και
1: προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε τουλάχιστον σε τομείς που μπορεί να υστερούμε.
0: Μάλιστα. Πλήθος κόσμου λοιπόν στα χνάρια της παράδοσης, το 14ο Αγροτικό Φεστιβάλ, παρουσία του Υπουργού Γεωργίας.
1: Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι 21 του Νιόβρη ξεκινά το Χριστουγεννιάτικο χωριό.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Ένα από τα 9 χωριά, το οποίο είναι υπό το Υφυπουργείο Τουρισμού, το μοναδικό είναι στην Παφόν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Γι' αυτό όσοι το επισκέφτησαν πέρσι, φέτος θα είναι αρκετά αναβαθμισμένο, ήδη έχουμε την εμπειρία. Ο πρώτος χρόνος της χρηματοδότησης δεν ήταν ικανοποιητικός για να καλύψουμε τις ανάγκες. Φέτος έχουμε επιπρόσθετα, η χρηματοδότηση επιπρόσθετα θα έχουμε νέα πράγματα να δείξουμε, όσο το δυνατόν καλύτερα. Και παράλληλα να ωφεληθεί η περιοχή και υπάρχουν γενικότερα, διότι από όλη την Κύπρο έρχονται επισκέπτονται το Χριστουγεννιάτικο χωριό.
0: Βεβαίως, όπως και το φεστιβάλ. Και είναι πραγματικότητα ότι χθες υπήρχε κόσμος όχι μόνο στο στατό, αλλά και στις άλλες κοινότητες.
1: Από την Αξίλου Ελεδιών και πάει μέχρι τον Πολεμή. Μάλιστα. Όλα τα εστιατόρια δουλεύουν με το... Χριστουγεννιάτικο χωριό.
0: Μάλιστα. 21 Νοεμβρίου λοιπόν, για άλλη μια χρονιά Χριστουγεννιάτικο χωριό στο στατό Αγιοφώτιο. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κίμωνος.
1: Επίσης.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Μάριο Δρουσώτη. Θα συζητήσουμε για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα δεν ξέρω αν θα λέμε διευχόν τις αμέσως επόμενες μέρες λόγω της μεγάλης αύξησης που αναμένεται. Κοντά στα 2 ευρώ είναι πλέον η τιμή του πετρελαίου κίνησης. 1,96, 1,98 ήταν χθες, έτσι από ό,τι είδα σε κάποια πρατήρια εδώ στην Πάφο. Καλό μεσημέρι, κύριε Δρουσώτη.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Δυστυχώς πήραν την ανιούσα και πάλι τα καύσιμα, έτσι.
2: Όχι και πάλι. Σταμάτησα μόνο μέσα Ιουλίου. Μέσα Αυγούστου, κανένα μήνα, μέχρι τον Ιούλιο, και μετά άρχισαν οι αυξήσεις που είναι συνεχόμενες, πιο μεγάλες. Mm-hmm. Απλά να αναφέρω για σκοπούς σύγκριση ότι από την πρώτη του Μάρτη, που ήταν η πρώτη μέρα του πολέμου, mm-hmm. οι τιμές της πρώτης του Μάρτη με τις σημερινές τιμές, οι σημερινές τιμές είναι η βενζίνη είναι 95-36 το λίτρο πιο ψηλά. Το πετρέλαιο γίνησης 53 σεντολίτρο πιο ψηλά και το πετρέλαιο θέρμανσης 61 σεντολίτρο πιο ψηλά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι αυξήσεις μέσα σε 6-7 μήνες είναι δυσβάστακτες για μια πολύ μεγάλη μερίδα mm-hmm. του πληθυσμού.
1: Και όχι μόνο, γιατί πέρα από τα καύσιμα οι αυξήσεις αυτές να αναμένουμε ότι θα είναι αλυσιδωτές και θα προκαλέσουν αυξήσεις και σε άλλα προϊόντα, έτσι.
2: Ναι, σίγουρα τα καύσιμα και η ενέργεια του ρεύμα είναι δύο βασικοί παράγοντες οι οποίοι προσμετρούν στο ύψος της τελικής τιμής ενός προϊόντος. Οπότε όταν αυξάνονται τα καύσιμα, οπωσδήποτε προστίθεται κάτι στην τελική τιμή των προϊόντων και αυτό το κάτι είναι αναλόγως της εταιρείας και των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά, δηλαδή μια εταιρεία η οποία πουλεί κατεψημένα προϊόντα. Το κόστος ενέργειας είναι πάρα πολύ μεγάλο mm-hmm. σε σύγκριση με μια άλλη εταιρεία που δεν πουλεί κατεψημένα προϊόντα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι που θέλω να πω. Η μια εταιρεία έχει δίκτυα διανομής Παγκύπρια και αυτή για να γίνει η διανομή των προϊόντων της Παγκύπρια χρησιμοποιούν καύσιμα. Μια άλλη εταιρεία δεν έχει δίκτυο διανομής Παγκύπρια, είναι πιο λίγα τα καύσιμα. Γι' αυτό λέω ότι το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι τιμές των καυσίμων είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της τιμής ενός προϊόντος, αλλά να έχουμε υπόψη ότι μεσολαβεί περίπου χρονικό διάστημα 2 μηνών για να έρθει η αύξηση στα προϊόντα. Mm-hmm. Δεν έρχεται όπως τα καύσιμα που σήμερα το πρωί είναι μία τιμή, το μεσημέρι άλλη και το βράδυ άλλη τιμή. Στα προϊόντα παίρνει κατά μέσο όρο 2 μήνες για να εμφανιστεί στις τιμές των προϊόντων.
1: Άρα θα αναμένουμε κάπου εκεί στον Νοέμβριο τις διαφορές αυτές λόγω της αύξησης στα καύσιμα, έτσι.
2: Μάλιστα. Αυτό να αναμένουμε εμείς. Τώρα, εάν κάποιοι
1: σπεύσουν
2: διαστούν και υπάρχουν αυτές οι επιχειρήσεις που διάζονται να που αναζητούν αφορμή για να αυξήσουν τις τιμές τους, δηλαδή αυτές οι επιχειρήσεις ίσως το αυξήσουν τις τιμές τους πριν τους 2 μήνες mm-hmm. περίπου. Και ακόμα κάτι να αναφέρω, ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, δεν ξέρω αύριο, υπάρχουν 7 πρατήρια που πωλούν το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ. Από τα 7 πρατήρια, τα 5 είναι στην επαρχία σαν την Πάφο και τα 2 στη Λευκοσία. Και είναι συγκεκριμένη εταιρεία, δεν ξέρω αύριο τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Αν θα βγουν και άλλα κρατήρια, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλούμε είναι στα κρατήρια από τα 315 που μπορούν στη μέγιστη τιμή, πέραν τα 2 ευρώ.
1: Μάλιστα. Άρα ήδη κάποιοι έχουν προχωρήσει και έχουν αυξήσει τις τιμές, όταν μας λέτε ότι 5 πρατήρια. Χθες βράδυ ήταν όλοι κάτω από τα 2 ευρώ.
2: Χθες ήταν κάτω από τα 2 ευρώ. Σήμερα μέχρι η ώρα 12 το μεσημέρι υπήρχαν 7 πρατήρια τα οποία πουλούσαν από 2.039 μέχρι 2.01. Δηλαδή πάνω από 2 ευρώ στα κρατήρια από τα 315, αλλά είπαμε δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο εάν θα έχει και άλλα. Η μέση τιμή που υπάρχει είναι στο 1,94 και κάτι. Η μέση παγκύπρια τιμή. Η οποία έχει κρατήρια του πιο χαμηλά, κρατήρια του πιο ψηλά. Η μέση παγκύπρια τιμή αυτή τη στιγμή είναι 1,94 και κάτι. Για το πετρέλαιο κίνησης, 1,56 για το πετρέλαιο θέρμασης και 1,67 κιλά η βενζίνη είναι 95.
1: Μάλιστα. Ξεπέρασε για λοιπόν το φράγμα των 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, όπως μας λέτε.
2: Ναι, αλλά να πω και μια κάτι άλλο. Το πετρέλαιο θέρμασης έχει μια εβδομάδα που έσπασε το φράγμα της μέγιστης τιμής όλων των εποχών, που ήταν τα μέσα Ιουλίου του 2022, ήταν οι μέγιστες τιμές όλων των εποχών. Το πετρέλαιο θέρμασης έχει μια εβδομάδα που έσπασε αυτό το φράγμα και σήμερα είναι 4,5 πιο ψηλά από τη μέγιστη τιμή όλων των εποχών. Αντιλαμβάνεστε σε τι, πώς θα αντέξει σήμερα ο κόσμος, όχι, πώς θα αντέξει το χειμώνα ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί τώρα έχουμε ακόμη καλοκαιρία, δεν ξέρω κατά τη διάρκεια του χειμώνα τι θα γίνει και πώς θα αντεπεξέλθουν, ιδιαίτερα στις ορεινές κοινότητες που έχουν ανάγκη την θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Οι ορεινές κοινότητες ξεκινούν τέλος του Οκτώβρη να θέλουν πετρέλαιο θέρμανσης και εμείς κάτω τέλος του Νιόβρη αρχίζουμε. Αλλά για να δείτε το μέγεθος της αύξησης στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι ότι εάν κάποιος εγίνεται το τυπόζητό του το 1.000 λίτρο και 1.000 λίτρα είναι τα κοινά τυπόζητα στα σπίτια. Το γέμιζαν την 1η του Μάρτη του 26, πριν 6,5 μήνες. Και κάποιος που το γεμίζει σήμερα θα πληρώσει σήμερα 610 ευρώ περισσότερα από αυτό που το γέμισε την 1η του Μάρτη. Φαντάζεστε 610 ευρώ περισσότερα ένα γέμισμα και να έχουμε υπόψη μας ότι ένα μέσο σπίτι που έχει θέρμανση με πετρέλαιο καταναλώνει 1.500 λίτρα για να βγάλει το χειμώνα, το χρόνο. Οπότε 1.610 και άλλα 300, 915 ευρώ
1: περισσότερα για τη θέρμανση.
2: Αν τα κρατεί. Αν δεν τα κρατεί, εκεί που το άναβε 4 ώρες την ημέρα μέσω όρο, θα το ανάβει 2 ώρες την ημέρα μέσω όρο. Δεν έχει επιλογή.
1: Μάλιστα, ήθελα να ζητήσει άλλο τρόπο για να ζεσταθεί, κύριε Δρουσότη.
2: Και από τα πέρσι πρόπερσι μας ανέφερα ότι ο τρόπος που βρήκαν πιο πρόσφορο, διότι δεν είχαν λεφτά να βάλουν πέρσι, που ήταν και πολλά πιο φτηνό,
1: είχαν
2: ένα πουλόβερ παραπάνω ή μια παταλία, και αν μη γελάσει κάποιος που λέω ότι θα σκεπαστώ με μια μπαταρία διότι δεν έχω χρήματα για τη θέρμανση. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις και τις ζούμε και τις ακούμε. Δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό. Έχουμε χαμηλοσυνταξιούχους, έχουμε ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα που δεν ευκαιρούν να πληρώσουν τα συν 600 τόσα 10 ευρώ για την θέρμανσή τους, κύριε Δρουσότη. Τι αναμένετε εσείς για το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι έχουμε και μέχρι τον Νιόβρη, νομίζω, την απόφαση για την στήριξη από πλευράς κράτους. Τι αναμένουμε μετά?
2: Να αναφερθώ και σε αυτό. Η απόφαση είναι μέχρι τέλος του Νιόβρη.
1: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
2: Όμως εμείς καλούμε των Υπουργών Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας. Το πετρέλαιο θέρμανσης κακώς το άφησαν έξω από την επιδότηση του Απρίλη. Κακώς το άφησαν. Άκουσα την περασμένη εβδομάδα των Υπουργών Οικονομικών ότι θα εξεταστεί και η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, που έχει υποστεί την πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τα άλλα καύσιμα, και καλό το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας να διασφαλίσουν την όποια επιδότηση θα δώσουν, να διασφαλίσουν ότι θα πάει στους καταναλωτές και όχι σε κάποιους άλλους, όπως πήγε η επιδότηση του Απριλίου για την βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανση. Διότι τον Απρίλιο που δόθηκαν το 8,33 σεντ, υπήρχαν 19 πρατήρια τα οποία δεν ενίωσαν καθόλου τις τιμές τους και άλλα 97 που μείωσαν πιο λίγο από το 8,33. Έχουμε τα στοιχεία, κάναμε την έρευνα, δεν αμφισβητήθηκαν, και η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ενέργειας είναι ότι, κοίταξε, είναι νόμιμο, δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να αφαιρέσουν την επιδότηση. Και ερχόμαστε εμείς σαν συνδέμους και λέμε, όταν στο κράτος το λέμε, όταν δίνεται κάτι επιδότηση είναι για τους καταναλωτές που δίνεται. Γιατί να μην φροντίσετε να διασφαλίσετε ότι αυτό που δίνεται πηγαίνει στους δικαιούχους και όχι σε κάποιους άλλους. Και επειδή το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα θα εξεταστεί, είναι μονόδρομος και θα δοθεί επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, δεν υπάρχει επιλογή να μην δοθεί επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, να έρθουν να βρουν τρόπο ώστε να υποχρεωθούν τα κρατήρια να μειώνουν στο ποσοστό της επιδότησης.
1: Μάλιστα.
2: Είναι άδικο αυτό το πράγμα και λάθος του κράτους.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να ισχυρίζεται το κράτος ότι έδωσα στους καταναλωτές τόσα εκατομμύρια, περίπου έδωσε 29 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο από τον Μάρτιο στον Αύγουστο, να λέει ότι δίνω τόσα εκατομμύρια και από αυτά τα εκατομμύρια κάποια θα πηγαίνουν σε άλλους, εκτός καταναλωτών. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Πού αποδίδετε εσείς ή πώς εξηγείτε το ότι έχουμε την από τη μια, αν δεν κάνω λάθος, μείωση στις τιμές πώλησης του πετρελαίου διεθνώς και εμείς έχουμε τις αυξήσεις, κύριε Δρουσότη?
2: Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μια είναι πάνω, μια είναι κάτω. Τώρα, πόσο εκμεταλλεύονται σε εισαγωγικά ή πόσο λαμβάνουν υπόψη ορθολογιστικά τις αξιομοιώσεις των τιμών στα καύσιμα, γι' αυτό επιτρέψετε μου να έχουμε κάποιες αμφιβολίες ή ερωτηματικά σε αυτό το θέμα, διότι βλέπουμε ότι όταν αυξάνονται οι τιμές, αυξάνονται σε χρονικό διάστημα πολύ λιγότερο από ότι όταν μειώνονται οι τιμές. Δηλαδή, οι τιμές αυξάνονται, άπαξ ανακοινώθηκε η τιμή ή άπαξ αγόρασε το κρατήριο. Ενώ όταν μειώνεται η τιμή, περιμένουν να εξαντληθούν τα αποθέματα,
1: και μετά.
2: Και ύστερα να αγοράσουν πολλούς αυτές τις τιμές. Και αυτό το πράγμα δεν το θεωρούμε ορθό.
1: Μάλιστα. Και το έχουμε ζήσει αρκετές φορές και το έχουμε επισημάνει επίσης αρκετές φορές, κύριε Δρουσιώτη.
2: Ναι. Και απλά να αναφέρω ότι σε μια άλλη έρευνα που έγινε μετά την επιδότηση που είπαμε ότι έβαλαν το δάχτυλο μέσα στο μέλι και άλλοι εκτός από τους καταναλωτές που το είπαμε, σε 10 μέρες έκαναμε μια άλλη έρευνα και βρήκαμε ότι 10 μέρες οι τιμές ήταν στάθερες. Δεν αύξησε καμιά εταιρεία
1: τις
2: τιμές για 10 μέρες.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε δεν μπορεί κάποιος να πει είχα αποθέματα ή οτιδήποτε άλλο. Και μια εταιρεία ανακοίνωσε τιμή, αύξησε τιμή, μόνο μια εταιρεία, 2 σέντ.
1: Mm-hmm.
2: Κάναμε την έρευνά μας και βρήκαμε 22 πρατήρια άλλης εταιρείας που δεν ανακοίνωσε αύξηση να αυξάνουν την τιμή τους κατά 2 σέντ, διότι ανακοίνωσε μια άλλη εταιρεία 2 σέντ.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά δεν τα θεωρούμε λογικά, όμως είναι νόμιμα.
1: Mm-hmm.
2: Και για κόντρα καλούμε το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του, διάς κάτι να πάει στους δικαιούχους,
1: mm-hmm.
2: να φροντίσει να πάει στους δικαιούχους.
1: Μάλιστα. Και όχι οπουδήποτε αλλού. Είπαμε για τα 7 πρατήρια, 5 στην Πάφο, 2 στη Λευκοσία που έχουν αυξήσει τις τιμές τους σήμερα. Είναι όλα της ίδιας εταιρείας ή όχι, κύριε Δρουσιώτη?
2: Ναι, ναι.
1: Α, είναι όλα.
2: Οι εταιρείες οι οποίες έχουν πιο ψηλά από τα 2 σεντ, πιο ψηλά από τα 2 σεντ, είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία. 1, 2, 3, τα έχω μπροστά μου, 4, 5, 6, 7 πρατήρια. Mm-hmm. Τα 6 είναι μία εταιρεία και από τα οποία τα 5 είναι στην Πάφο.
1: Μάλιστα.
2: Και τα άλλα 2 είναι πάλι μια άλλη εταιρεία. Δηλαδή από τα 7 τα 6 είναι.
1: Τα 6 είναι τη ίδια εταιρεία. Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Αλλά τα 5 έχετε την πρωτιά και στην Πάφο.
1: Είναι που είναι ακριβότερα από όλες τις επαρχίες. Έχουμε και το ότι έχουν σπάσει και το φραγμό των 2 ευρώ σε 5 πρατήρια στην Πάφο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρουσιώτη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.

Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, λοιπόν. Αυτά με τις τιμές των καυσίμων. 5 πρατήρια στην επαρχία μας έχουν σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ και οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης πλησιάζουν τα 2,039 ευρώ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις τιμές της αμόλυβδης 95. Η μέση τιμή είναι 1,677, η φθηνότερη τιμή είναι 1,599 και η ακριβότερη τιμή είναι στο 1,749. Η τιμή αμόλυβδης 98, μέση τιμή 1,730, φθηνότερη τιμή 1,639 και ακριβότερη 1,799.

0: με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Αυτά με τις τιμές των καυσίμων. Πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε ειδική αναφορά στο θανατηφόρο στην αρχή της εκπομπής μας. Είπαμε ότι ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία της νεκροτομής στη Σωρό του 16χρονου που σκοτώθηκε.

0: και ζωτικών οργάνων. Αυτό είναι το πόρισμα του νομισμένης νεκροτομής στην σωρό του άτυχου Γιώργου Χατζιωάννου που διενεργήθηκε στην Λευκωσία. Με σημερινές διαδρομές μένουμε στις αστυνομικές ειδήσεις από την Πάφο. Πάμε να ακούσουμε τι άλλο απασχόλησε την αστυνομία στην πόλη μας από τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου.
1: Δύο αλλοδαπών ηλικίας 19 και 21 ετών, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους διαρριχτικά εργαλεία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το ένα πρόσωπο συνελήφθηκε χθες, οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, έχει εξασφαλιστεί η μέρη κράτησή του. Ο δεύτερο πρόσωπο ηλικίας 19 ετών, ο οποίος το συνόδευε εντός οχήματος το οποίο είχε εγκαταληφθεί και εντοπίστηκαν τα διαρρηκτικά εργαλεία, αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Το συμβάν που αναφέραμε προηγουμένως Σκευή το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα, όταν στη λεωφόρο Δημοκρατίας εντοπίστηκαν δύο ανήλικοι να οδηγούν ξεχωριστά αυτοκίνητα και αναμένεται να κατηγορηθούν ενώπιον δικαστηρίου. Σε γενικές γραμμές αυτά, ναι. Όσον αφορά τους ελέγχους που έχουμε διενεργήσει πάντοτε για πρόληψη νοτροχείων οδικών συγκρούσεων, κύριε Νάνο, κατά το τρίμερο 146 καταγγελίες, εκ των οποίων 11 περιπτώσεις προσώπων που οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλης, άλλα 27 για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Θα συνεχίσουμε τις εκστρατείες όχι μόνο στην πόλη της Πάφου αλλά και στην επαρχία, χρησιμοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε, σε συνάρτηση και με τα υπόλοιπα καθήκοντα που έχουμε καθημερινά. Παραδείγματος χάρη, χθες εντελώς απρόπτα προέκυψε εκδήλωση διαμαρτυρίας στην οδό, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην τουριστική περιοχή, εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά υπέρ των Παλαιστινίων, κατά των Ισραηλιτών. Αντιλαμβάνεσαι, αυτά τα έκτακτα γεγονότα αμέσως μας βγάζουν εκτός σχεδίων. Χρειάστηκαν 20 αστυνομικοί να πάνε για να αστυνομεύσουν την εκδήλωση αυτή, σε συνάρτηση και με πολλά άλλα προκύψη δύο αλλοδαπών.
0: Πέρα από τα συγκεκριμένα που μας ανέφερε μόλις τώρα ο κύριος Νικολάου, να πούμε ότι είχαμε και στην Πάφο μια πυρκαγιά η οποία εξεράγει μεταξύ των κοινοτήτων Κάτω Αρόδων και Κρήτου Τέρα. Για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Τμήματος Δασών και δύο κινητές μονάδες πυρόσβεσης. Η φωτιά κατέκαυσε 4 δεκάρια με ξηρά χόρτα. Επίσης έχουμε άλλη μια είδηση που εμπίπτει στο αστυνομικό δελτίο. Βανδαλισμούς στην Κάτω Πάφο, στον πεζόδρομο πίσω από το φάρο. Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα με σπρέι σε δημόσιους χώρους. Αυτά λοιπόν από πλευράς αστυνομικού δελτίου για την Πάφο. Έχουμε όμως, κυρίες και κύριοι, αρκετά που αφορούν το αστυνομικό δελτίο ανά το Παγκύπριο. Θα κάνουμε αρχή αμέσως με τις στοχευμένες επιχειρήσεις που γίνονται από την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας λοιπόν, σε αυτές τις στοχευμένες επιχειρήσεις ανά το Παγκύπριο, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 9 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων ληστείας, παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, άρνηση παροχή δείγματος εκπνοής για έλεγχο αλκοόλης, επίθεση εναντίον αστυνομικού, κακόβουλη ζημιά, καθώς και για εκκρεμή εντάλματα προστίμου. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων,

Ακόπηκαν και ελέγχθηκαν 680 οδηγοί και 204 επιβάτες. Διενεργήθηκαν 36 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 346 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, 185 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 6 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 154 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες, ενώ σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτεστ καταγράφηκε ένα θετικό αποτέλεσμα. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, όπου είχαμε και φάρσα για βόμβα σε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία. Συγκεκριμένα είχε σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού το πρωί σήμερα. Στις 8:25 λήφθηκε η πληροφορία για το ηλεκτρονικό μήνυμα από πλευράς αστυνομίας, στο οποίο γινόταν αναφορά για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της αστυνομίας και από τις επιτόπιες εξετάσεις προέκυψε πως το μήνυμα ήταν φάρσα και οι μαθητές επέστρεψαν κανονικά στα μαθήματά τους. Πάμε στη σύλληψη ενός 30χρονου στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης εργοδότησης και παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέλη της αστυνομίας μετέβησαν χθες το πρωί σε κουρείο για διερεύνηση πληροφορίας σχετικά με παράνομη εργοδότηση. Στο υποστατικό εντοπίστηκε 30χρονος, ο οποίος εργαζόταν παράνομα, ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι διέμενε μάλιστα και παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Κατά τη διαδικασία σύλληψής του για αυτόφορα αδικήματα, ο 30χρονος έσπρωξε τα μέλη της αστυνομίας και βγήκε από το υποστατικό επιχειρώντας να διαφύγει. Ανακόπηκε σε κοντινή απόσταση. Κατά τη σύλληψή του επιτέθηκε εναντίον των μελών της αστυνομίας χτυπώντας και δαγκώνοντάς τα, με αποτέλεσμα 2 μέλη της αστυνομίας να τραυματιστούν και να μεταφερθούν για εξετάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Όπως διαπιστώθηκε, ο ένας υπέστη αιμάτωμα και τραυματισμό στο μάτι, ενώ το δεύτερο υπέστη εξάρθρωση ώμου. Την υπόθεση εξετάζει ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας. Η αστυνομία καταζητεί έναν 18χρονο για υπόθεση που αφορά τα αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπής, κακόβουλης ζημιάς, οδήγησης οχήματος χωρίς να βρίσκεται σε ισχύ ασφάλιστρο, χωρίς άδεια οδήγησης και οδήγησης μηχανοκινήτου οχήματος χωρίς τη συνένεση του ιδιοκτήτη του. Ήδη έχει δώσει στην δημοσιότητα την φωτογραφία του 18χρονου και παρακαλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει είτε με το ΤΑΕ Λάρνακας ή με την γραμμή του πολίτη.

Τώρα, στο πλαίσιο των δράσεων της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης για εντοπισμό και σύλληψη προσώπων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση σήμερα στις επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 18 υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλοι οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας και σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης έχουν αρχίσει διαδικασίες για τον επαναπατρισμό τους στις χώρες της καταγωγής τους. Στα κατεχόμενα αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων του ναυαγίου στην κατεχόμενη Κερίνια. Στους 15 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών. Μετά την ανέβρεση άλλης μιας σωρού το Σάββατο, τα στοιχεία του προσώπου που εντοπίστηκε δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά. Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό τύπο πρόκειται για άνδρα, αλλά αναμένονται εξετάσεις DNA.

15 λοιπόν οι νεκροί από το ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερίνια στις 30 Αυγούστου. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο μέχρι και αυτή την ώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι. Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη συνέχεια στα του καιρού. Το απόγευμα ο καιρός σε αρκετές περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και πιθανόν σε περιοχή του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί μέχρι μέτρη και τοπικά στα προσύνεμα μέτρη 3 έως και 4 μποφόρ. Το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος, παρόλο που τοπικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί ασθενείς 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 21 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά προοδευτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις που το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε βόρειες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική και τοπικά μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά, 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τετάρτη-Πέμπτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και σε ανατολικές περιοχές, ενώ την Τετάρτη δεν αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Την Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ενώ μέχρι και την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή η θερμοκρασία και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή. Να ακούσουμε τον μετεωρολογικό λειτουργό, τον Ανδρέα Χρυσάνθου.
1: Από το μεσημέρι και μετά να περιμένουμε ότι θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, θα μας δώσουν κάποια βροχή ή και καταιγίδα σήμερα. Περιοχές ορεινών και περιοχές του εσωτερικού. Η δική μας επαρχία δεν θα πάρει οποιοδήποτε φαινόμενα. Μια πολύ καλή ημέρα, μια καλοκαιρία. Κάπως αυξημένα τα ποσοστά υγρασίας αυτές τις ημέρες και στις παιδινές περιοχές και στις ημιορεινές ορεινές περιοχές, θα έλεγα. Πράγμα που επιτρέπει την εκδήλωση αστάθειας στην περιοχή. Υπάρχει όχι. Ένας πάρα πολύ καλός καιρός. Θερμοκρασίες κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στις παράλληλες περιοχές, οι οποίες θα είναι κοντά, λίγο κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής. Για το εσωτερικό θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου, είμαστε λίγο πάνω, ένα βαθμό πάνω θα έλεγα για τις θερμοκρασίες του εσωτερικού. Γενικά όμως θα κειμενόμαστε στις θερμοκρασίες εποχής καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, χωρίς κάποια ιδιαίτερη μεταβολή. Η αστάθεια θα εκδηλωθεί και σήμερα και αύριο και επόμενες μέρες. Διαφαίνεται ότι η αστάθεια θα εκδηλωθεί με κάποιες βροχές ή και καταιγίδα. Το τονίζουμε όμως είναι περιορισμένα στις περιοχές των ορεινών και του εσωτερικού. Μην περιμένουμε βροχές στη δική μας. Και αντίθετα, πολύ καλός ο καιρός σε εμάς. Πολύ περιορισμένη η αστάθεια, δηλαδή θα μας δώσει κάποια μεμονωμένα φαινόμενα. Πολύ περιορισμένη η αστάθεια. Φυσικά εξαρτάται και από πολλούς παράγοντες, όπως έχουμε πει, εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Η αστάθεια και από την υγρασία και από την πίεση και από τα δυναμικά αίτια. Όμως διαφαίνεται ότι παρόμοια εικόνα θα είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας από το μεσημέρι.
0: Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες.

Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Μουσούτας, κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τη Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση, ανέφερε ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις 13 Οκτωβρίου αναμένεται να αρχίσει η συζήτησή του, απευθυνόμενος μάλιστα στους κοινωνικούς εταίρους. Ο κύριος Μουσούτας, ο Υπουργός Εργασίας, τους κάλεσε να επισπεύσουν τις επόμενες 3 συνεδρίες, ούτως ώστε να μπορέσουν να λύσουν τις απορίες τους ό,τι αφορά την κατάρθρο συζήτηση. Στις 13 λοιπόν Οκτωβρίου αναμένεται να αρχίσει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Να πούμε ότι ολοκληρώνοντας την εκπομπή μας, ότι στην ΠΑΦΟ ήταν σήμερα ο Υπουργός των Εσωτερικών, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ήταν ομιλητής σε εκδήλωση μνήμης και τιμής με τίτλο «Νίκος Καπετανίδης, ο Παλικαρίδης του Πόντου». Είχε συνάντηση στη συνέχεια με τον Δημαρχεύοντα ΠΑΦΟΥ, ενώ σε πολύ λίγο, στις 2, θα έχει συνάντηση με την αναπληρώτρια έπαρχο ΠΑΦΟΥ, Προέδρους Κοινοτικών Συμβουλίων της Επαρχίας, στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης ΠΑΦΟΥ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος των μεσημβρινών διαδρομών. Να σε ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.

0: ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το ενδεχόμενο να προκύψουν σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό κατά τις μέρες της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας σε συνάντηση με στελέχη και μέλη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι αν και στην Κύπρο επικρατεί κλίμα απαισιοδοξίας, ο ίδιος δεν αποκλείει να σημειωθούν σημαντικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε επίσης πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σημαντικότατες ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις από αμερικανικούς κολοσσούς στην Κύπρο και ανακοίνωσε ότι στο τέλος Νοεμβρίου θα έχει συναντήσεις στις ΗΠΑ με αμερικανικές εταιρείες που επέδειξαν ενδιαφέρον. Για τις κυπροαμερικανικές σχέσεις, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι για πρώτη φορά έγινε πολιτικός διορισμός πρέσβης των ΗΠΑ. Για να προσθέσει ότι ο Τζον Μπέρσλοου διατηρεί προσωπικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπε μάλιστα πως από τις ενέργειες του νέου Αμερικανού πρέσβη διαφαίνεται προοπτική ενίσχυσης ακόμη περισσότερο των κυπροαμερικανικών σχέσεων. Στη Νέα Υόρκη έφτασε και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θα μιλήσει αύριο ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, ενώ θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Κουτέρες και θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με ξένους ηγέτες. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν Ιρανικό, Συρία, Γάζα, Ουκρανικό, καθώς και θέματα αμυντικής βιομηχανίας και ενέργειας. Η πρώτη συνάντηση του Ερντογάν είναι με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης με επίκεντρο το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο στην Ανατολική Μεσόγειο. Τον Τούρκο πρόεδρο συνοδεύουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Ενέργειας και Οικονομικών καθώς και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Υπάρχει διαλειτουργικότητα των αμυντικών συστημάτων Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Παράλληλα, ανέφερε ότι η παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου θα είναι αναβαθμισμένη και διαφορετική από τις προηγούμενες, καλώντας το κοινό να την παρακολουθήσει. Σε ερώτηση, μετά την ολοκλήρωση της τελετής υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του ΚΕΒΕ, που πραγματοποιήθηκε το πρωί, κατά πόσον η Κύπρος μπορεί να ενταχθεί στη διμερή συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, ο κύριος Πάλμας απάντησε πως αυτή η συμφωνία είναι μια διμερή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Εκείνο το οποίο έχω αναφέρει είναι ότι όντως και οι τρεις αυτές χώρες, δηλαδή η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος, διαθέτουν το ίδιο οπλικό αμυντικό σύστημα. Ως εκ τούτου υπάρχει διαλειτουργικότητα, η οποία είναι μια καλή εξέλιξη για την ασφάλεια γεωπολιτικά της ευρύτερης περιοχής. Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, αυτές οι τρεις χώρες έχουν ένα κοινό. Δεν έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Ο Υπουργός Άμυνας μεταβαίνει στο Κάιρο για τριμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκο Δένδια. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία των τριών χωρών με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινές ασκήσεις και την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων. Η επίσκεψη πραγματοποιείται υπό το φως της ολοκλήρωσης της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα στην Κρήτη, στην οποία συμμετείχαν Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία και Ιταλία. Η άσκηση περιλάμβανε αεροναυτικές, αποβατικές και ειδικές επιχειρήσεις, καθώς και σενάρια αντιμετώπισης επιθέσεων από σμήνη μη επανδρομένων αεροσκαφών. Στους 15 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας στις 30 Αυγούστου μετά την ανέβρεση της ορού Άντρα στο βυθισμένο καταμαράν. Η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Χαλκίν Σεσί δημοσιεύει ότι οι έρευνες συνεχίζονται για 13 σωρούς σε τμήματα του πλοίου και ότι ακόμη δεν έχει εντοπιστεί το μαύρο κουτί. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται το νομοσχέδιο για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να κατατεθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στις 13 Οκτωβρίου αναμένεται να αρχίσει η συζήτησή του, είπε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας, κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο Υπουργείο Εργασίας. Απευθυνόμενος προς τους κοινωνικούς εταίρους, είπε μεταξύ άλλων ότι έχουμε δώσει ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε μέχρι τώρα. Τις εισηγήσεις μας τις έχετε, ήρθε η ώρα να μας πείτε πλέον ποιες είναι οι δικές σας εισηγήσεις.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Στο Στο πένθος βυθίστηκε για άλλη μια φορά η κοινότητα της Αγίας Μαρίνας και ευρύτερα το διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς μετά τον θανάσιμο τραυματισμό σε οδικό δυστύχημα με μοτοσυκλέτα του 16χρονου Γιώργου Χατζιωάννου. Ο αντιδήμαρχος Αργάκας της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς σε παρέμβαση του στο Ράδιο Κόσμος χαρακτήρισαν τραγικό το θανατηφόρο δυστύχημα, σημειώνοντας πως η περιοχή τους πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο Σπύρος Πελοπίδα και ο Πάτροκλος Ευαγγέλου χαρακτήρισαν αναγκαιότητα για την περιοχή τους την δημιουργία δομών για την δημιουργική απασχόληση και την οργάνωση δραστηριοτήτων για τους νέους. Κάλεσαν επίσης την αστυνομία να λάβει πιο δραστικά μέτρα για την αστυνόμευση της περιοχής. Η κηδεία του 16χρονου Γιώργου θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 3 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς. Θα ακολουθήσει ταφή στο κημητήριο Αγίας Μαρίνας. Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλληπιτήρια, ενώ αντί στεφάνων παρακαλείται να γίνονται εισφορές για την οικογένεια. Απευθύνεται παράκληση προς τους μαθητές που θα βρεθούν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο να φορούν λευκές μπλούζες. Από σήμερα η τιμή του πετρελαίου κίνησης έσπασε και το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο. Συγκεκριμένα 5 πρατήρια στην Πάφο και 3 στη Λευκοσία αύξησαν την τιμή σε πάνω από 2 ευρώ. Η μέση τιμή Πανκύπρια ανέρχεται στα 1,946 σέντ, η ακριβότερη τιμή Πανκύπρια είναι στα 2,039 σέντ, ενώ η φθηνότερη τιμή είναι στο 1,865 ευρώ Πανκύπρια. Ο πρόεδρος του Πανκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριος Ρουσιώτης, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, εξέφρασε την ανησυχία του και για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς όπως ανέφερε από τον περασμένο Μάρτιο, η τιμή του αυξήθηκε κατά 610 ευρώ τον τόνο. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο και κυρίως να επικαιροποιήσει τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για το έργο προστασίας από την διάβρωση του παραλιακού μετόπου Πάφου Γεροσκήπου, ζητά ο Δήμος Ιεροκηπίας από τη νέα Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, επιβεβαίωσε ότι απέστειλε επιστολή στην Υπουργό ζητώντας συνάντηση για την προώθηση του έργου, καθώς η αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου, όπως είπε, δημιουργεί νέα δεδομένα σε σχέση με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό. Μέχρι πρόσφατα η κυβερνητική δέσμευση, όπως είπε, ήταν ότι το έργο θα μπορούσε να αρχίσει τον ερχόμενο Μάρτιο, ενώ πριν από το τέλος του χρόνου θα προκυρήσονταν οι προσφορές. Υπενθύμησε ότι αντίστοιχη διαβεβαίωση είχε δοθεί τον περασμένο φθινόπωρο και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προς τους φορείς της επαρχίας. Η αποχώρηση του κυρίου Βαφεάδη από το Υπουργείο και η ανάληψη της πολιτικής ηγεσίας από τη νέα Υπουργό δημιουργούν, σύμφωνα με το Δήμο Ιεροκηπίας, την ανάγκη επαναβεβαίωσης των δεσμεύσεων. Φαινόμενα κραχτισμού επανεμφανίστηκαν στη τουριστική περιοχή της Πάφου και ειδικότερα στο λιμανάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κόσμος, τα παράπονα για παρενόχληση τουριστών από κράχτες έφτασαν και στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΕΔΕΚ στον Δήμο Πάφου, Παναγιώτης Βορκάς, χαρακτήρισε ανησυχητικό αυτό το φαινόμενο, τονίζοντας ότι ο Δήμος Πάφου, σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ, θα πρέπει να απευθυνθούν στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στο λιμανάκι και να τους προειδοποιήσουν ότι αν δεν τερματίσουν αυτή την τακτική θα έχουν συνέπειες. Η ιατρικός διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου αναλαμβάνει από τις 16 Οκτωβρίου ο Δόκτωρ Άδωνης Ελευθερίου. Σε γραπτή δήλωση, ο κ. Ελευθερίου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΙΠΗ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, σημειώνει ότι η ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης αποτελεί για τον ίδιο ιδιαίτερη τιμή, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη απέναντι στο ρόλο που καλείται να υπηρετήσει και στις προσδοκίες της κοινωνίας της Πάφου. Το 2027 προβλέπεται να διατεθούν περίπου 22 εκατομμύρια από ευρωπαϊκούς πόρους για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων, δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Σενέκης, μιλώντας στο 14ο Φεστιβάλ στα Χνάρια της Παράδοσης στο Στατό Αγίο Φώτιον. Συγκεκριμένα ανέφερε τα ποσά θα διατεθούν για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων, την αποκατάσταση παραδοσιακών τείχων ξερολιθιάς, τον εξυγχρονισμό και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας των Ηνωπιών, καθώς και την προώθηση των Κυπριακών Ίνων σε τρίτες χώρες. Ο Υπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στις αποφάσεις για αντιμετώπιση της υδατικής πρόκλησης, σημειώνοντας ότι κατά την τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παραχώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερού για άρδευση. Από τη νέα κατανομή, 500.000 κυβικών μέτρων νερού αφορούν το μεγάλο αρδευτικό έργο της Πάφου. Σημείωσε παράλληλα ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποι της Υπαίθρου να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους, να παράγουν, να επενδύουν και να δημιουργούν. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Ηρακλέους Χαράλαμπος που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος 74, 200 μέτρα πιο κάτω από την υπεραγορά Σκλαβενίτη απέναντι από την φρουταρία Κήπος της ΕΔΕΜ στην Πάφο, και Κοκκίνου Δωροθέα που βρίσκεται στην Γρίβα Διγενή 51 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά προοδευτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις που το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε βόρειες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική και τοπικά μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη και τοπικά στα προσύνημα μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 βαθμούς στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
1: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electric.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Ανοιχτό άφησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το ενδεχόμενο να προκύψουν σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό κατά τις μέρες παρουσίας του στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας σε συνάντηση με στελέχη και μέλη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων, ο κ. Κωνσταντρίδης ανέφερε ότι αν και στην Κύπρο επικρατεί κλίμα απεσιοδοξίας, ο ίδιος δεν αποκλείει να σημειωθούν σημαντικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών. Στη Νέα Υόρκη έφτασε και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος θα μιλήσει αύριο ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, ενώ θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτιέρες και θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με ξένους ηγέτες. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν Ιρανικό, Συρία, Γάζα, Ουκρανικό, καθώς και θέματα αμυντικής βιομηχανίας και ενέργειας. Η πρώτη συνάντηση του Ερντογάν είναι με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, με επίκεντρο το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο στην Ανατολική Μεσόγειο. Τον Τούρκο πρόεδρο συνοδεύουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Ενέργειας και Οικονομικών, καθώς και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Υπάρχει διαλειτουργικότητα των αμυντικών συστημάτων Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Παράλληλα, ανέφερε ότι η παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου θα είναι αναβαθμισμένη και διαφορετική από τις προηγούμενες, καλώντας το κοινό να την παρακολουθήσει. Σε ερώτηση μετά την ολοκλήρωση της τελετής υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του ΚΕΒΕ που πραγματοποιήθηκε το πρωί, κατά πόσον η Κύπρος μπορεί να ενταχθεί στη διμερή συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, ο κ. Πάλμας απάντησε πως αυτή η συμφωνία είναι μια διμερή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Εκείνο το οποίο έχω αναφέρει είναι ότι όντως και οι τρεις αυτές χώρες, δηλαδή Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος, διαθέτουν το ίδιο οπλικό αμυντικό σύστημα. Ο Υπουργός Άμυνας μεταβαίνει στο Κάιρο για τριήμερη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομολογό του και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκο Δένδια. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία των τριών χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινές ασκήσεις και την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων. Στους 15 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας στις 30 Αυγούστου μετά την ανέβρεση της ορού άντρα στο βυθισμένο καταμαράν. Η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Χαλκίν Σεσί δημοσιεύει ότι οι έρευνες συνεχίζονται για 13 σωρούς σε τμήματα του πλοίου και ότι ακόμη δεν έχει εντοπιστεί το μαύρο κουτί. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις 13 Οκτωβρίου αναμένεται να αρχίσει η συζήτησή του, είπε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο Υπουργείο Εργασίας. Απευθυνόμενος προς τους κοινωνικούς εταίρους, είπε μεταξύ άλλων ότι έχουμε δώσει ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε μέχρι τώρα. Τις εισηγήσεις μας τις έχετε, ήρθε η ώρα να μας πείτε πλέον ποιες είναι οι δικές σας εισηγήσεις.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Στο πένθος βυθίστηκε για άλλη μια φορά η κοινότητα της Αγίας Μαρίνας και ευρύτερα το διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς μετά τον θανάσιμο τραυματισμό σε οδικό δυστύχημα με το σικλέτα του 16χρονου Γιώργου Χατζιωάννου. Σύμφωνα με τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή Πάφου Μιχάλη Νικολάου, από τις χθες της αστυνομίας προκύπτει ότι ο 16χρονος έφερε κράνος, όμως δεν το είχε δεμένο και με την πτώση του από την αγωνιστική μηχανή το κράνος δεν τον προστάτευσε. Το μοιραίο τραύμα, είπε, προκλήθηκε όταν ο 16χρονος χτύπησε σε στήλο της ΑΕΚ. Ο κ. Νικολάου επιβεβαίωσε ότι μαζί με τον 16χρονο ήταν άλλοι δύο νεαροί, οι οποίοι επέβαιναν σε προπορευόμενη μοτοσυκλέτα. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι διεξήχθη νομισμένη νεκροτομή στη σωρό του 16χρονου, στην οποία καταδείχθηκε ότι ο θάνατος του αποδίδεται σε κρανιογκεφαλική κάκωση. Οι αντιδήμαρχοι Αργάκας και Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς σε παρέμβασή τους στο Ραδιοκόσμος χαρακτήρισαν τραγικό το θανατηφόρο δυστύχημα, σημειώνοντας πως η περιοχή τους πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο Σπύρος Πελοπίδα και ο Πάτροκλος Ευαγγέλου χαρακτήρισαν αναγκαιότητα για την περιοχή τους τη δημιουργία δομών για την δημιουργική απασχόληση και την οργάνωση δραστηριοτήτων για τους νέους. Κάλεσαν επίσης την αστυνομία να λάβει πιο δραστικά μέτρα για την αστυνόμευση της περιοχής. Η κηδεία του Γιώργου θα τελεστεί αύριο στις 3 το απόγευμα από τον Ιερόνο Αγίας Μαρίνας στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς. Θα ακολουθήσει ταφή στο κημητήριο της κοινότητας. Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλληπιτήρια, ενώ αντί στεφάνων παρακαλεί να γίνονται εισφορές για την οικογένεια. Απευθύνεται παράκληση προς τους μαθητές που θα βρεθούν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο να φορούν λευκές μπλούζες. Από σήμερα η τιμή του πετρελαίου κίνηση έσπασε και το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο. Συγκεκριμένα 5 πρατήρια στην Πάφο και 3 στη Λευκοσία αύξησαν την τιμή σε πάνω από 2 ευρώ. Η μέση Παγκύπρια ανέρχεται στα 1,94, η ακριβότερη τιμή Παγκύπρια είναι στα 2,039, ενώ η φθηνότερη τιμή είναι στα 1,86 Παγκύπρια. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Ρουσιώτης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, εξέφρασε την ανησυχία του για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς, όπως ανέφερε, από τον περασμένο Μάρτιο η τιμή του αυξήθηκε κατά 610 ευρώ τον τόνο. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο και κυρίως να επικαιροποιήσει τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για το έργο προστασίας από τη διάβρωση του παραλιακού μετώπου Πάφου Γεροσκήπου, ζητά ο Δήμος Ιεροκηπίας από τη νέα Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, επιβεβαίωσε ότι απέστειλε επιστολή στην Υπουργό ζητώντας συνάντηση για την πρόθεση του έργου, καθώς η αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου, όπως είπε, δημιουργεί νέα δεδομένα σε σχέση με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό. Φαινόμενα κραχτισμού επανεμφανίστηκαν στην τουριστική περιοχή της Πάφου και ειδικότερα στο λιμανάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ραδιοκόσμου, στα παράπονα για παρενόχληση τουριστών από κράχτες έφτασαν και στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμου, ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας της ΕΔΕΚ στο Δήμο Πάφου, Παναγιώτης Βουρκάς, χαρακτήρισε ανησυχητικό αυτό το φαινόμενο, τονίζοντας ότι ο Δήμος σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ θα πρέπει να απευθυνθούν στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στο λιμανάκι και να τους προειδοποιήσουν ότι αν δεν τερματίσουν αυτή την τακτική θα έχουν συνέπειες. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία του Χαράλαμπου Ηρακλείου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ελλάδα στον αριθμό 74 και της Δωροθέας Κοκκίνου στην οδό Γρήβα Διγενή στην πόλη Χρυσοχούς.

0: Και τώρα ο καιρός.
1: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 21 στα υπόλοιπα παράλια και στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος, αλλά προοδευτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις που το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε βόρειες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις, μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ενώ την Τετάρτη δεν αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.

0: στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Sis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starsisestates.com με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.
2: Έρχεσαι.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Σας υποδέχομαι αυτήν την όμορφη Δευτέρα. Αχ, Θεέ μου, απομακρυνόμαστε από το καλοκαίρι. Τι θα κάνω, δεν μπορώ. Έχω πάθει εξάρτηση με το καλοκαίρι, παιδιά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Θα απεξαρτητοποιηθούμε παρέα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο. Hot

πίνω. Η σεζόν η χειμερινή έχει ξεκινήσει και εμείς γεμάτοι και ανανεωμένοι, με γεμάτες μπαταρίες εννοώ, και λίγα παραπανήσια κιλά ίσως, επιστρέψαμε εδώ και είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσουμε και τις ενότητες που θα έχουμε την φετινή σεζόν. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους. Χρειάζεται να ξέρουμε, να μην πιανόμαστε στα πράσα. Να ενημερωνόμαστε εν ολίγης. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν τις σχολιάζουμε. Έχουμε Too Cold to be Hot, την ενότητα με το κρύο ανέκδοτο, γιατί το γέλιο χρειάζεται. Και φυσικά έχουμε προτάσεις ταινιών αγαπημένες από πλατφόρμες επιπληρωμή, από κινηματογράφο. Και γενικά οι προτάσεις ταινιών νομίζω ότι είναι μια ωραία πνελιά μέσα στη μέρα μας, στο Σαββατοκύριακό μας, ή όποτε επιλέξουμε να δούμε μια καλή ταινία. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε ένα ωραίο feedback. Όλα αυτά πλαισιωμένα φυσικά πάντα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

Δεν θέλω ντροπές. Δεν θέλω να σκεφτείτε μα, τι θα πει, τι θα κάνει. Δεν θα δει το μήνυμά μου. Βλέπω όλα τα μηνύματα και εγώ και το ραδιόφωνο. Αρκεί και μόνο τι να κάνετε να μας βρείτε στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και να γράψετε το μηνυματάκι σας με το τραγούδι που γουστάρετε, με το που είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τι σας χαλάει στην εκπομπή ή τι σας φτιάχνει στην εκπομπή. Κάντε μας καλύτερους. Για να σας δω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ιωνά. Διεθνή ημέρα σήμερα ειρήνης, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικολάου Καπετανίδη και παγκόσμια ημέρα Alzheimer. Είναι 4 επέτειοι. Τώρα σαν σήμερα το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Ακουή που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Μα πόσοι ακόμα με αυτούς τους πολέμους.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμούς σε Θεοδώρα, Σπύρο και Λίνα. Η Λίνα μας γράφει. Μερικές φορές ξεχνάμε να πούμε στους ανθρώπους ότι τους αγαπάμε. Λίνα, αυτά έλεγα πριν από λίγο εδώ. Ας το κάνουμε σήμερα χωρίς να περιμένουμε κάποια ιδιαίτερη αφορμή. Μπράβο. Και ευτυχώς που έστειλες το μήνυμα στο κάλεσμά μου και έτσι έριξες λίγο ακόμα φως σε αυτήν την όμορφη αλλά και συνάμα σκόρη.

είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως μπορεί να πλησιάζουμε ή μάλλον να είμαστε για τα καλά στα μέσα του Αυγούστου. Από προσανατολίζομαι κάποιες φορές, παιδιά, νομίζω ότι είναι Ιούνιος, με συγχωρείτε. Το καλοκαίρι παρόλα αυτά δεν τελειώνει επειδή το λέει το ημερολόγιο. Το καλοκαίρι τελειώνει όποτε θέλουμε εμείς. Το έχουμε στις καρδιές μας και στις αναμνήσεις μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε σε κακό κρύο ανέκδοτο. Το κινητό μου έχει αναγνώριση προσώπου. Δευτέρα πρωί δεν με αναγνωρίζει ούτε αυτό. Να πω την αλήθεια μου, και σε μένα έχει τύχει.

0: βλέπω εσένα πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις που να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλου θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Λοιπόν, προτάσεις ταινιών αυτή την εβδομάδα από το Disney Plus. Πραγματικά εξαιρετικές επιλογές σας έχω από την πλατφόρμα αυτή που αξίζει την προσοχή σας. Πρώτη επιλογή φυσικά και αγαπημένη Star Wars, The Mandalorian and Gore Grogu. Πραγματικά είναι από τις αγαπημένες μου, δεν το συζητώ. Αν σας αρέσει ειδικά το περιεχόμενο Star Wars, είναι φανταστική επιλογή. Ο αγαπημένος Mandalorian και ο μικρός Grogu περνούν στη μεγάλη οθόνη και μπλέγουν σε μια νέα αποστολή σε ένα γαλαξία που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, και θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική και ιδιαίτερη περιπέτεια με χιούμορ και άφθονο φυσικά αγαπημένο Star Wars περιεχόμενο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως υπάρχουν τραγούδια που ακούγονται και άλλα που σε βρίξουν ακριβώς την καρδιά, όπως αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

Μη μου πει κανείς από εσάς ότι δεν έχετε καλή αίσθηση. Θα στεναχωρεθώ. Λοιπόν, είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Τα λέμε και αύριο.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι βράδυ Δευτέρας, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα. Έρχονται από Καντάδα, Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο. Καλή μας διασκέδαση.

τρία καλυμάνι στα καλύτερα που έλκονται και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έλλη Κοκκίνου για τη συνέχεια, Τι σου χρωστάω, αλλά και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά. Τα λέμε σε λίγο.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, μια επιλογή της ελευθερίας, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί για την Κυριακή. Δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή του Βασίλη Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, και αμέσως μετά η επιλογή της Αθανασίας, Πάνος Κιάμος, Ξέρεις πολλούς.

το Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει, μία επιλογή του Χρήστου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ιωνά. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης, η ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας και η παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, μια επιλογή του Ηλία, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τη Μαρίνα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Μαζωνάκης, Ώρες Μικρές, μια επιλογή του Σταύρου, και αμέσως μετά η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες για τον Πέτρο.

καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, ήταν η επιλογή του Σάββα, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Έλλη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα. Σαν σήμερα το 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». Σαν σήμερα το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ. Τέλος, σαν σήμερα το 1921 έφυγε από τη ζωή ο Νικολός Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδας «Εποχή». Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή του Πάνου. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες. Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσόλο λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.